0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

έκπληξη.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος.

Dress it up. I was never satisfied.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: μας προφόρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κόσμος 93,6.

0: Αυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε επιφυλακή πυροσβεστική στη Σαλαμίνα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στο νησί θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης γης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστους στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Πεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα, με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών, καθώς οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων έχουν πλέον εκμηδενιστεί. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό τους 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Έρτχαμ.
1: Η ώρα της εκπομπής, να το πω ορθότερα. Ο κύριος Αστέριος από την Πλατανιά Νοτίου Πηλίου, 19 βαθμούς έχει εκεί. Μας στέλνει την καλημέρα του, όπως και ο φίλος μας ο Γιάννης από την Ριζούπολη που βρίσκεται στο Χαλκούτσι αυτό το διάστημα. Εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Ο κύριος Γιάννης μας λέει συγχαρητήρια στα παιδιά που μας έκαναν πάλι περήφανους. Καλημέρα και στους φίλους μου στην Οριστιάδα και στα Περίχωρα. Είναι αγαπημένο μέρος. Ωραία. Δεν έχω πάει. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σας πιστεύω. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από το Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς με 17 παρακαλώ εκεί. Λοιπόν, να πάμε εμείς όμως στην Σαλαμίνα, να προσγειωθούμε στις επικαιρότητες. Ο Σπύρος Αδαρσινός βρίσκεται στην Σαλαμίνα για την πυρκαγιά αυτή την χθεσινή που δεν λαχτάρισε μόνο πάρα πολύ κόσμο, αλλά έχει και τραγικές συνέπειες στην απώλεια δύο ανθρώπων. Πάμε στο Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αυτό ακριβώς. Δύο συνάνθρωποι μας, δύο συμπολίτες μας έπεσαν νεκροί, καθότι μετά τις 2.30 ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά τόσο στην περιοχή Σελήνια όσο κυρίως στην περιοχή Περιστέρια, έχασαν τη ζωή τους, καθότι δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν, να φύγουν από το σπίτι τους εδώ στην περιοχή Περιστέρια, το νότιο κομμάτι της Σαλαμίνας. Βεβαίως δεν ήταν μόνο αυτοί οι άνθρωποι που πλήγησαν από την πυρκαγιά, αλλά και τουλάχιστον 10 ακόμα συνάνθρωποι μας, οι οποίοι κατέληξαν είτε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας είτε αργότερα στο Θριάσπιο νοσοκομείο. Δύο γυναίκες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, καθότι έχουν υποστεί εγκάβματα. Ευτυχώς είναι στο 25% του σώματος της μίας και είναι δευτέρου βαθμού. Ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ καλή, είναι ειδική μονάδα για τα εγκάβματα στο Θριάσιο. Έχουν επιστήμονες με πολλές γνώσεις επί του αντικειμένου. Ελπίζουμε λοιπόν στην ταχύ αποστροφή.
1: Είναι εξειδικευμένο. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι εξειδικευμένο σε αυτό το πράγμα. Ναι, έχεις δίκιο όπου το επισημαίνεις. Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Πολύ μεγάλη σημασία για το χθεσινό περιστατικό έχει το γεγονός πως μέσα σε ελάχιστα λεπτά, 7 λεπτά χρειάστηκε από την πρώτη πυρκαγιά στα Περιστέρια στις 2:40 περίπου να φουντώσει για τα καλά η πυρκαγιά, και ευτυχώς ή δυστυχώς θα λέγαμε, οι άνεμοι ήταν ισχυροί, αλλά είχαν μια διεύθυνση η οποία ήταν, θα λέγαμε, βολική. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα τον οικισμό πως είναι διαμορφωμένος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή μία ήταν ισχυρή, η άνεμη φτάνουν μέχρι και τα 5 εποφόρ και κατά διαστήματα έχουμε ρηπές 6 με 7 εποφόρ, αλλά από την άλλη η βόρεια διεύθυνσή τους βοηθούσε στο να κατευθυνθεί η φωτιά προς τη θάλασσα και όχι προς το υπόλοιπο δάσος, το οποίο έχει μπόλικη καύσιμη, θα λέγαμε. Είναι τα δέντρα τόσο πυκνά, τόσο στενή δομημένη το δασικό στός, που θα έκαιγε, πιστεύω, για πολλές ημέρες ακόμα η πυρκαγιά, αν έμπαινε μέσα σε αυτό το δάσο για τα καλά η πυρκαγιά.
1: Άλλη μία ένδειξη αυτού που είπες, ότι ο αέρας έσπρωχνε προς τη θάλασσα τις φλόγες, ήταν το γεγονός ότι έγιναν απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Δεν μπορούσαν να πάνε προς το εσωτερικό του νησιού πολλοί κάτοικοι, πάνω από, και όχι μόνο κάτοικοι, και άνθρωποι οι οποίοι παραθεριστές. Πάνω από 500, κάποια στιγμή είχα ακούσει το νούμερο 571, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τόσοι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πάντως πάνω από 500 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις, ακριβώς γιατί προς τα εκεί έσπρωχνε τις φλόγες ο άνεμος.
2: Αυτό ακριβώς, καθότι η πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε άμεσα τη συνδρομή τόσο του λιμενικού όσο και των πλωτών μέσω της πυροσβεστικής, αλλά και ιδιωτικά σκάφη πήραν μέρος σε αυτή την μεγάλη διαδικασία, η οποία διέκυψε μέχρι αργά το βράδυ. 593 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν εδώ από την θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκαν είτε στη Φανερωμένη είτε σε άλλες παράλληλες περιοχές. Βεβαίως, ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες, αν και ήταν κάπως δύσκολες για το λιμενικό, κάτι τέτοια περιστατικά είναι, θα λέγαμε, ψωμοτήρι, υπό την έννοια ότι έχουν γνώση από τις δύσκολες θάλασσες. Ευτυχώς εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο πέλαγος.
1: Εντάξει, δεν είναι ανοιχτό πέλαγος, είναι πιο κλειστή η θάλασσα.
2: Είναι πιο κλειστή η θάλασσα. Επομένως, ήταν πολύ εύκολο να συντονιστεί η η επιχείρηση και τουλάχιστον σχεδόν 600 άτομα να φύγουν από την περιοχή. Το 600 άτομα πάντως είναι ενδεικτικό το ότι μπορεί να μην φαίνεται σαν μεγάλος αριθμός, αν έχει στο μυαλό του κάποιος μια παραθαλάσσια, θα λέγαμε, περιοχή όπου μπορεί να κάνει και διακοπές με τα πάνια του κάποιους. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ στενή η δρόμη και καταλαβαίνει κανείς πως αν γινόταν προσπάθεια να φύγουν δια της ξηράς όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζεμένοι εδώ, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Θα είχαμε εικόνες τις οποίες ούτε θέλω να τις σκέφτομαι, ούτε θέλω να τις θυμάμαι.
1: Και ναι, τις έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν και καλά κάνεις και δεν θέλεις καν να τις υπενθυμίζεις, να τις διώξουμε από το μυαλό στο βαθμό που μπορούμε, αν και δεν ξέρω αν έχουν βγει τα κρίσιμα και τα χρήσιμα συμπεράσματα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν έχουμε κάποιον απολογισμό, πρώτο απολογισμό, πρώιμο, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν. Γιατί έβλεπα χθες αρκετά σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν ξέρω αν αυτά ήταν κατοικημένα ή εγκαταλειμμένα ή οτιδήποτε.
2: Αρχικά γινόταν λόγος για 4-5 σπίτια, ωστόσο όσο τώρα το φως αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τα σημάδια που άφησε η πυρκαγιά, εμείς έχουμε τη ρήξη τουλάχιστον 20 σπίτια τα οποία έχουν καεί εδώ στην περιοχή.
1: Τουλάχιστον 20 λες.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Και ούτως ή άλλως αναμένεται ότι η άφηξη και του Υφυπουργού, του κυρίου Κατσαφάδου, Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, όπου θα προχωρήσει και αυτός σε μια αυτοψία, θα σημάνει στην ουσία την άφηξη των κλιμακίων, τα οποία θα προχωρήσουν και στον γενικότερο απολογισμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μάλιστα σε ένα από αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν καεί. Ευτυχώς μερικώς, αλλά η ζημιά είναι ζημιά. Θα χρειαστεί μεγάλη δαπάνη από μέρους των κατοίκων εδώ της περιοχής, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημίες. Υπάρχουν και σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτό που θέλω να αναφέρω, με επιφύλαξη τουλάχιστον ως προς το τι ακριβώς συμβαίνει στο κομμάτι της καθαριότητας εδώ της περιοχής, είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας από το Σαλαμίνα, από το λιμάνι μέχρι εδώ, βλέπαμε στήλες από σκουπίδια στα πλαϊνά των δρόμων. Δεν ξέρω για ποιον λόγο υπάρχουν τόσα πολλά σκουπίδια στην περιοχή. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αποκομιδή τους. Θα ρωτήσουμε τις δημοτικές αρχές.
1: Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θα ζητήσουν απαντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και των επόμενων ημερών.
2: Αυτό ακριβώς. Τώρα, κάτι τελευταίο όσον αφορά το κομμάτι που αφορά την προανάκριση εδώ στην πυρκαγιά στα Περιστέρια. Να πούμε πως το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του Πειραιά έχει αναλάβει την προανάκριση, έχει ήδη προχωρήσει, συλλέγει και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο του εμπρισμού είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες, καταθέσεις οι οποίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε πολύ κοντά στο σημείο όπου οι δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Θα συνεχιστεί η έρευνα μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες και εκτιμώ με βάση τα όσα αναφέρουν ανακριτικοί πάλι ότι είναι θέμα χρόνου προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Είναι ταχύτατο και αποτελεσματικό εδώ το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, το τμήμα που ανέφερες κατά εγκλημάτων εμπρισμού. Είναι αποτελεσματικότατο και πάρα πολύ γρήγορα καταλήγουν σε πόρισμα. Φάνηκε άλλωστε και από τους ανθρώπους που μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί ή εντοπιστεί να βάζουν πυρκαγιά, είτε εν το γενέση την ώρα που το κάνουν, είτε λίγο αργότερα, αλλά να εντοπίζονται εν πάση περιπτώσει και να φαίνεται πως κάποιες πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει, χωρίς να είναι η μόνη αιτία βέβαια που μπαίνουν οι πυρκαγιές, αλλά όπως έχουμε πει 9 στις 10 είναι ανθρωπογενείς με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Ο Σπύρος Θαρσινός, ο συνάδελφος ρεπόρτερ του Earth News στην Σαλαμίνα για την μεγάλη πυρκαγιά τη χθεσινή.

Και πάμε στο αγαπημένο μου θέμα που δύο φορές ξεκίνησα να λέω αλλά σταμάτησα. Το θέμα του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της δικής μας νύχτας, ο κύριος Τραμπ έκανε κάποιες δηλώσεις και πάλι. Η μία και κύρια είναι, ήταν να ξεκινήσουν, ξεκινάνε δηλαδή σήμερα, κάποια γυμνάσια, στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Νοτιού Κορέας. Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν τα γυμνάσια, για όποιον γνωρίζει από στρατιωτικά γυμνάσια, δεν κάποιος σφυρίζει και ξεκινάνε. Υπάρχει προετοιμασία ημερών, αν όχι μηνών, για κάποια γυμνάσια σημαντικά. Υπάρχει προετοιμασία μηνών, έτσι, για αυτά, για το τι σχέδια θα εκπονηθούν, τι οπλικά συστήματα θα χρησιμοποιηθούν, πόσες δυνάμεις, το ένα, το άλλο, θα υπάρξουν μετακινήσεις κτλ. Η προετοιμασία αυτή λοιπόν για τα γυμνάσια έχει γίνει σε έναν μεγάλο βαθμό. Αποφάσισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ να πει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα είναι πολύ λιγότερες αυτές που θα συμμετάσχουν τελικά στα γυμνάσια, διότι είναι φίλος μου ο Κιμ Γιονγκούν. Και αφού είναι φίλος μου ο Κιμ Γιονγκούν, τα γυμνάσια που θα γίνουν με την Νότια Κορέα θα είναι μικρότερης έκθεσης από ό,τι είχαν προγραμματιστεί. Το είπε, μία που το είπε, μία που δεν έγινε. Διότι τα γυμνάσια ξεκινήσαν κανονικά και ξεκινήσαν από ό,τι ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, δηλαδή το Υπουργείο του οποίου εποπτεύει ένας εκ των πιστότερων του Τραμπ, ο Χέξεθ, ότι τα γυμνάσια θα ξεκινήσουν, τα στρατιωτικά γυμνάσια αυτά με την Νότια Κορέα θα ξεκινήσουν και θα είναι κανονικά όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Πέραν του ό,τι λέει ο Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε και κάτι άλλο. Έκανε το πρώτο του σχόλιο δημόσιο για αυτήν την λεγόμενη συμφωνία της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, που υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα και υποτίθεται ότι είναι το ΝΑΤΟ των μουσουλμανικών χωρών που θα ενταχθούν και άλλες χώρες στην πορεία κτλ. Προσπαθούν να πιέσουν την Αίγυπτο να μπει επίσης και τέτοια. Είπε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Και επιτέλους οι χώρες αυτές καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συνασπιστούν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, λέει ο Τραμπ. Έλα όμως που όλοι οι Αμερικανοί αναλυτές λένε ότι ένας από τους λόγους που αυτή η συμμαχία έγινε, αυτή η υπογραφή, αυτές οι υπογραφές έπεσαν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν γιατί πλέον οι χώρες της περιοχής δεν εμπιστεύονται τον Ντόναλντ Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχαν χθες και δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο ότι οι σύμμαχοι από τους πιο παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή χάνουν την εμπιστοσύνη τους γιατί δεν έχουν την προστασία την οποία προσδοκούσαν υπογράφοντας τις διάφορες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, κάνοντας και τα διάφορα δωράκια. Θυμάστε που είχε πάει ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί και είπε: Έφυγα με 3 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Καλά. Και πήρε και δώρο ένα αεροπλάνο. Όμορφα. Αυτές οι χώρες λοιπόν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ., έχουν αρχίσει να λένε ότι, πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγγυώνται τίποτα. Δεχτήκαμε επίθεση, ας πούμε, από το Ιράν, δεν μας προστάτεψε κανείς. Τότε τι υπογράφουμε συμφωνίες και γιατί επενδύουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι ικανός, τον έχω ικανό, τώρα χαριτολογώντας θα το πω αυτό και ας με παρεξηγήσουν κάποιοι που λατρεύουν για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να βγει και να πει ότι η κίνηση που έκανε χθες, ας πούμε, ο Ερντογάν να υπογράψει αυτά τα θαλάσσια πάρκα τα οποία δεν αναγνωρίζουν επί της ουσίας το Καστελόριζο, μπαίνουν σφήνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα για τα οποία υπήρξε εντονότατη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, να βγει και να πει εντάξει, προστατεύουν τα ψάρια. Μια χαρά αποφάσεις είναι. Για όποιον δεν ξέρει και δεν έχει ακούσει, δεν έχει παρακολουθήσει, χθες δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας το προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε στις 15 Αυγούστου, παρακαλώ, από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων. Το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή του Καστελορίζου και πιάνει μεγάλη περιοχή και της Ανατολικής Μεσογείου εκτός των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, καμία σχέση με τα χωρικά έδατα της Τουρκίας, ακόμα και εντός δυνητικά οικονομικών ζωνών ελληνικών, είτε μπαίνει η σφήνα ανάμεσα στην Λίμνο και στην Σαμοθράκη σε διεθνή ύδατα, καμία σχέση πάλι με τα δικά του.
Βγήκε βέβαια το Υπουργείο Εξωτερικών και απάντησε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι κάτι σαν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν δημιουργούν κανένα τετελεσμένο ούτως ή άλλως. Είναι παράνομα, δεν έχουν βάση διότι είναι εκτός των δικών τους υδάτων. Υπενθυμίζουν ότι τα θαλάσσια πάρκα που η Ελλάδα ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 25, αν θυμάμαι καλά, αυτά βασίζονταν πάνω στο δίκαιο της θάλασσας και στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Όχι, δεν πήγαμε να φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα, ξέρω εγώ, στη Λιβύη ή στην Αλγερία, στο Μαρόκο. Μ' αρέσει το Μαρόκο.

Φυσικά για να σας προετοιμάσω και να σας προειδοποιήσω, πάρα πολλοί θα είναι αυτοί. Δεν ξέρω αν είναι ήδη, μπορεί να το να έγινε κατά τη διάρκεια της σύνθεσης και να μην το πρόλαβα, να μην το έχω δει. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα πούνε ότι είναι άλλο ένα χαστούκι στην εξωτερική μας πολιτική και άλλη μία νίκη της Τουρκίας. Θα χαρίσουν δηλαδή μία νίκη στην Τουρκία με αυτόν τον τρόπο, γιατί επαναλαμβάνω, δεν δημιουργούνται τετελεσμένα. Θα πει κάποιος κάπως έτσι λέγαμε και για το Κυπριακό, έτσι, κάπως έτσι λέγαμε, ότι δεν δημιουργεί η παράνομη εισβολή τετελεσμένα. Έλα που έχει δημιουργήσει. Είχαμε άλλη μια εξέλιξη στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, για να πάμε σε άλλο ένα κεφάλαιο, το οποίο ενδεχομένως δεν το έχετε ακούσει. 8 χώρες μουσουλμανικές βγήκαν και ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσει το Ισραήλ να συμφωνήσει και να ακολουθήσει κατά γράμμα τη συμφωνία Τραμπ, τη λεγόμενη, το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση στη Γάζα. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει στο δεύτερο τρίτο στάδιο του, 15 βήματα έχει συνολικά, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την συνακόλουθη απομάκρυνση των Ισραηλινών στρατιωτών από τη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ έχει στυλώσει τα πόδια και λέει, αν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί πλήρως η Χαμάς, εμείς δεν φεύγουμε και διαφωνούμε με το σχέδιο Τραμπ. Έχει κατέβει στην περιοχή για συζητήσεις ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, ο κύριος Κούσνερ. Ήταν χθες στην Αίγυπτο, είχε συνάντηση με τον Αλ Σίσι, είχε συνάντηση και με τον επικεφαλής της Χαμάς, αν δεν κάνω λάθος. Η Χαμάς εμφανίζεται τραμπικότερη του Νετανιάχου. Αυτό το πράγμα πάλι... Θα είναι και κάποιοι που υποστηρίζουν την Χαμάς ή τη στηρίζουν, εν πάση περιπτώσει, και θα παθαίνουν ταράκουλο τώρα για το τι γίνεται ακριβώς.

Κωστάκη από την Μέση Ανατολή και θα πρότεινα μουσικά να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 7.30 ακριβώς και να επανέλθουμε μετά. Σας είπα, σήμερα θα ρίξουμε λίγο βάρος σε μια πρωτοβουλία. Μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, αλλά γίνονται και παραδείγματα και για τους νέους ανθρώπους και αυτό είναι καλό και μας αρέσει να τα προβάλλουμε και να τα παρακολουθούμε αφού τα μάθουμε. Λοιπόν, τραγούδι, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή πυροσβεστική για τον κίνδυνο ναζοπύρωση στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Λακαλίμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Προσταλάσσωση πυροσβεστικού air tractor νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας, σώος ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα, κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου. Ινδονησία, στους 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, μάχη με τα συντρίμια και τις κατολιστήσεις. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, με Futures και τραγούδι του Bob Marley μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που μας έκανε εντύπωση μόλις το πληροφορηθήκαμε, μόλις το μάθαμε. Θυμάστε, το έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή, την προηγούμενη Πέμπτη αναδείξαμε μια πρωτοβουλία για τον καθαρισμό των ακτών αλλά και ταυτόχρονα την μετατροπή όλου αυτού σε ένα παιχνίδι για τους νέους, για τα νέα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για τους μαθητές δημοτικών και γυμνασίων, για το τι σημαίνει η ρύπαση της θάλασσας, τι σημαίνει το πλαστικό στη ζωή μας, για το πλαστικό που σε κάποιες περιπτώσεις κάνει και 300 χρόνια για να διαλυθεί ή να αφομοιωθεί από την φύση. Πάμε σε ένα, επειδή τα περιβαλλοντικά θέματα μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν και οι ωραίες πρωτοβουλίες επίσης. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα σήμερα που έχει σχέση με το περιβάλλον. Με το περιβάλλον και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκεκριμένα. Πολλοί θα ξέρετε, το έχουμε συζητήσει για τις σχολικές αίθουσες που πηγαίνουν τα παιδιά μας ή πηγαίναμε εμείς, ότι είναι πεπαλαιωμένα, δεν έχουν κουφώματα, ανοίγουν τα παράθυρα το χειμώνα, μπαίνει νερό όταν βρέχει. Τα περισσότερα είναι φτιαγμένα τη δεκαετία του 70 ή του 80, με αποτέλεσμα να είναι με παλαιές λογικές, όχι μόνο αρχιτεκτονικές από άποψη αρχιτεκτονική αλλά και από άποψη θωράκισης ενός κτηρίου. Υπάρχει μια πρωτοβουλία στην οποία ένας ερευνητής πρωτοστατεί, ο κύριος Βασίλης Ντούρος, ερευνητής του ΕΚΠΑ και φυσικός δομημένου περιβάλλοντος, που κάνει το εξής. Τρία σχολεία της Κηφισιάς τα ανακαινίζει, δεν τα ανακαινίζει μόνο, τα θωρακίζει και τα κάνει αυτάρκη, όχι μόνο αυτάρκη αυτά καθ' αυτά αλλά και κυψέλες για να διαμοιράσουν ενέργεια. Πώς το καταφέρνει αυτό θα μας το πει ο ίδιος, δεν το ξέρω εγώ. Κύριε Ντούρο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τα είπα σωστά ή κάνω λάθος?
1: Σωστά τα είπατε, αν και δεν πρωτοστατώ εγώ.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: εντάξει.
1: Μια ομάδα έτσι, εταίρων, πολλών εταίρων, με επικεφαλή στο Δήμο της Κηφισιάς. Παρ' όλα αυτά, στα τεχνικά τα είπατε άριστα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Όπου εκεί, ναι, ανακαινίζουμε, θέλουμε να ανακαινίσουμε στα πλαίσια του έργου Νέα Εποχή, New Epoch, τρία σχολεία του Δήμου Κηφισιάς. Το δεύτερο λύκειο και γυμνάσιο, το Λύριο Λύκειο και Γυμνάσιο Κηφισιάς, το τέταρτο δημοτικό, καθώς και το δεύτερο νηπιαγωγείο της Νέας Ερυθρέας. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, καλά είπατε, όπως τα είπατε, τη δεκαετία του 70 δεν τα κάναμε και τόσο καλά τα πράγματα τότε που είχαμε άφθονο πετρέλαιο όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτίριων. Οπότε τι παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι τώρα αυτά τα κτίρια καταναλώνουν περίπου 150 με 200 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο για θέρμανση και ψήξη. Πλέον έχουμε την τεχνογνωσία, η φυσική μας έχει υποδείξει τους τρόπους προκειμένου αυτή την κατανάλωση να την μειώσουμε κατά 90%, δηλαδή να καταφέρουμε να καταναλώνουν για ψήξη και θέρμανση το χρόνο περίπου στις 15 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο αυτά τα κτίρια.
0: Η διαφορά είναι χαοτική, δηλαδή από 150 στα 15, δηλαδή το 90% μας λέτε εξοικονόμηση ενέργειας, είναι σπουδαίο σε τρία σχολεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε σύμφωνα με το πρότυπο του παθητικού κτηρίου. Είναι ένα πρότυπο κατασκευής ανακαίνησης κτηρίων αυτό, το οποίο βασίζεται σε πολύ απλές αρχές της φυσικής. Για να το κάνω κατανοητό.
0: Όπως, ναι. Για πείτε μας ένα παράδειγμα, δύο.
1: Ένα παράδειγμα, να σου κάνω κατανοητό. Ξέρετε, στο σπίτι μας μαγειρεύουμε σε κατσαρόλες αλουμινίου. Mm-hmm. Γιατί βάζουμε τα παράθυρά μας με αλουμίνιο, χωρίς θερμοδιακοπή. Εκείνα τα κτίρια λοιπόν τότε είχαν τέτοιου είδους κουφώματα. Mm-hmm. Δεν έβαζαν, ας πούμε, θερμοδιακοπές. Οπότε η ενέργεια έφευγε, χανόταν. Όχι μόνο αυτό. Η μόνωση στο ίδιο το κτίριο. Mm-hmm. Μόνωση ελλιπής, υποδιαστασιολογημένη. Οπότε, ξέρετε, δημιουργούνταν θερμογέφυρες και ήταν σαν σουρωτήρια, ενεργειακά σουρωτήρια τα κτίρια. Και έτσι χάνεται η ενέργεια. Γι' αυτό και πάμε στο σχολείο, όταν πηγαίναμε ή όταν τώρα πάνε τα παιδιά μας, και κρυώνουν, ζεσταίνονται, ανάλογα την εποχή. δεν έχει την κατάλληλη έτσι, θερμική άνεση το
0: που δεν έχει κατάλληλη θερμική άνεση δεν είναι μόνο ένα θέμα περιβαλλοντικό ή εν γέννη, ξέρω εγώ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μόνωση κτλ. Κτλ. Ή φυσική. Είναι και θέμα διάθεσης, είναι και θέμα θέλησης για μάθηση. Είναι, επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα, θέλω να πω, η κατάσταση που αντιμετωπίζω. Άμα πρέπει να είσαι μέσα στην τάξη και να είσαι κουκουλωμένος για να μην κρυώνεις, για παράδειγμα, το χειμώνα, δεν έχει και πολύ όρεξη, ας πούμε, να.
1: Μπράβο. Μία άλλη αρχή. Ακριβώς αυτά ρίχνουν την παραγωγικότητα των παιδιών.
0: Εννοείται.
1: Επιπλέον, η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα λόγω της εκπνοής. Ακριβώς αυτά ρίχνουν την παραγωγικότητα των παιδιών.
0: Εννοείται.
1: Επιπλέον, η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα λόγω της εκπνοής μας.

0: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση και θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση στο γεγονός ότι έχουμε όλοι λίγο πολύ ακούσει ότι τα νέα κτίρια που χτίζονται τώρα, επειδή έχουν άλλες προδιαγραφές, είναι κλιματικά ουδέτερα το ένα το άλλο. Πάρα πολλοί εξ ημών δεν γνωρίζουμε ότι και σπίτια ή κτίρια που έχουν φτιαχτεί τη δεκαετία του 70 μπορούν και αυτά να δεχτούν τροποποιήσεις και να γίνουν πολύ πιο οικονομικά, πολύ πιο αποδοτικά και πολύ πιο ευχάριστα στο να διαβείς αυτά, είτε αν είναι το σπίτι σου, είτε στην εργασία σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό.
1: Βεβαίως. Ακριβώς ένας λόγος που επιλέξαμε αυτά τα σχολεία είναι επειδή έχουν φτιαχτεί το 70. Mm-hmm. Όπως πάρα πολλά σχολεία στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτά τα πιλωτικά κτίρια ότι ναι, δεν χρειάζεται να φτιάξεις καινούριο, μπορείς να ανακαινήσεις το παλιό. Και αφού το ανακαινήσεις το παλιό, μπορείς να φτάσεις σε αυτά τα πρότυπα, τα Zero Emission Building, τα λέει η καινούργια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κτίρια μηδενικής εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, mm-hmm. με τις απλές κινήσεις ανακαίνησης. Και για να, για να πάω λίγο παραπάνω τη σκέψη σας και να δικαιολογήσω αυτό που είπατε στην αρχή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβαίνει το εξής, θα συμβεί το εξής σε αυτά τα κτίρια. Αφού λοιπόν τα θωρακίσουμε, τα μονώσουμε και τα θωρακίσουμε έτσι στην ενεργειακή τους απόδοση, αποδοτικότητα, θα βάλουμε και φωτοβολταϊκά στις στέγες, προκειμένου αυτά τα 15 αυτές τις 15 κιλοβατόρες που σας είπα στην αρχή, mm-hmm. να τις καταναλώνουν, να τις παράγουν και να καταναλώνουν από ιδίες πηγές ενέργειας, από τα φωτοβολταϊκά, και το παραπάνω, την παραπάνω ενέργεια, γιατί θα υπάρξει και παραπάνω ενέργεια, υπάρχει πρόβλεψη ενεργειακής κοινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά το πέρας της κατασκευής και αφού ξέρετε μπουν τα φωτοβολταϊκά, η παραπανήσια ενέργεια, γι' αυτό και λέγονται positive educational energy buildings, mm. πλέον θα λέγονται, θα πηγαίνουν είτε σε φορτιστές για αυτοκίνητα. Να πηγαίνουν δηλαδή τα σχολικά, τα αυτοκίνητα, τα παιδιά με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο σχολείο. Είτε θα πηγαίνουν σε άλλα δημοτικά κτίρια. Οπότε έχουμε τα σχολεία.
0: Στον κοινό χρηστοφωτισμό ή σε διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Σε διάφορα τέτοια. Οπότε εδώ πέρα έχουμε και μια αλλαγή του πώς βλέπουμε τα σχολεία.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω. Ότι καλά εσείς κάνετε αυτές τις παρεμβάσεις. Η κοινότητα που λέτε ότι δημιουργείται, δηλαδή οι μαθητές γίνονται κοινωνία αυτού, καταλαβαίνουν αυτές τις διαφορές και άρα μπαίνουν σε μια άλλη λογική, είτε για το σπίτι τους, είτε ακόμα και για την επαγγελματική τους κατεύθυνση.
1: Ναι. Ένας από τους στόχους του έργου είναι να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά. Mm. Τώρα την πρώτη χρονιά μάλιστα τα παιδιά τους κάναμε συμμέτοχους στον συνσχεδιασμό, στο σχεδιασμό του κτίριου. Τους ρωτήσαμε πώς θέλετε να είναι, πώς νιώθετε μέσα, πώς θέλετε να μοιάζει το κτίριο, και παράλληλα κάνουμε και δράσεις έτσι κλιματικής ενσυναίσθηση, να το πω, γνώση, να το πω, κλιματικά
0: συνειδητοποίησης, ναι.
1: Συνειδητοποίησης, ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και πολλά παιχνίδια. Ένα παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε είναι, που προβλέπεται να κάνουμε, όχι θέλουμε απλά, είναι ο ενεργειακός detective. Οπότε θα πηγαίνουν στο σχολείο, θα βλέπουν πού υπάρχει κατανάλωση ενέργειας, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και μετά θα πηγαίνουν και στο σπίτι τους να κάνουν το ίδιο παιχνίδι και να μας φέρνουν, ξέρετε, μικρές αναφορές.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά έρχεται το επόμενο. Όλο αυτό, τιμούλα, θέλω να πω, δηλαδή όλο αυτό έχει ένα κόστος. Δηλαδή για να φτιαχτεί ένα κτίριο, να τροποποιηθεί ένα κτίριο, για να γίνουν αυτές, να μπουν τα φωτοβολταϊκά, να μπουν οι μηχανισμοί και όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Γιατί κάποιος που θα μας ακούει θα σκέφτεται, να το κάνω κι εγώ στο σπίτι μου. Πόσο θα κοστίσει?
1: Λοιπόν, το κτίριο, το έργο New Epoch, με συγχωρείτε, χρηματοδοτείται, συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Mm-hmm. Η ανακαίνιση για αυτά τα τρία σχολεία, μιλάμε μεγάλα κτίρια, έτσι, όλο το έργο αυτό θα κοστίσει περίπου στα 5 εκατομμύρια. Δεν είναι όμως 5 εκατομμύρια η ανακαίνιση. Η ανακαίνιση θα κοστίσει 2,5. Mm-hmm. 2,5 με 3. Τώρα, για ένα κτίριο, αυτό που θα κόστιζε, να σου το πω, αν πάμε να ξεκινήσουμε ένα καινούριο κτίριο, το παραπάνω κόστος θα ήταν περίπου 3-5%.
0: Η απόσβεση του οποίου γίνεται μέσα σε χρόνο τετέ.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν ένα τυπικό κτίριο

0: όπως είπαμε, στα σχολεία του 70, έτσι. Έχει 150-200 ξέρω εγώ κιλοβατόρες, όπως έχουμε καταγράψει στα σχολεία τα συγκεκριμένα.
1: Και πέφτει σε 15 με 20.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Τι συζητάμε, ναι.
0: Τι συζητάμε, ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί είναι τρόποι που... τρόποι έρευνας, ερευνητικοί τρόποι, τεχνολογίες που αναπτύσσουμε έτσι στην ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων είναι και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, συμμέτοχος με την ομάδα κτηριακών ερευνών, και δεν εφαρμόζεται μόνο εκεί. Έχουμε και άλλα κτίρια που μπορεί ο κόσμος να επισκεφθεί. Για παράδειγμα, ανακαινίζουμε το ίδιο μας το σπίτι της εστίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, όπου κανείς μπορεί να δει και το έργο σε εξέλιξη.
1: Εξαιρετικά σημαντικό. Κύριε Ντούρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλά αποτελέσματα, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα ούτως ή άλλως.
0: Με χαρά και... να τα μοιραστούμε μαζί σας κατά τη διάρκεια του έργου.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Βασίλης Ντούρος, ερευνητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Φυσικός Δομημένου Περιβάλλοντος, για τις αλλαγές που γίνονται σε τρία σχολεία που δίνουν ένα νέο παράδειγμα. Τρία σχολεία του 70 που θα ρίξουν κατά 90% την κατανάλωσή τους σε ενέργεια, η οποία μάλιστα θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε για αυτό που συχνά λέμε, άλλο αλλαγή παραδείγματος. Αυτό. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Για μια άλλη πραγματικότητα, η οποία σε κάποιους φαντάζει πολύ δύσκολη. Θα μου πεις, από αυτό θα λυθούν τα προβλήματά μας. Και από αυτό. Έλεγα πριν και το εννοώ. Όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο και το καλοκαίρι υδρώνει, το χειμώνα παγώνει, και πάει λέγοντας, και μετά γίνονται συνελεύσεις ή διαμαρτυρίες ή καταλήψεις, γιατί τα κουφώματα, για παράδειγμα, δεν είναι αεροστεγή, είναι ένα θέμα. Πού όρεξη για σχολείο, για μάθηση, για το ένα για το άλλο, τι πόσο πιο εύκολα κατευθύνεται στο φροντιστήριο που οι συνθήκες είναι καλύτερες, που το ένα και το άλλο, και πάει λέγοντας, το ένα φέρνει τ' άλλο.

Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες είναι μία υπόθεση με έναν ψαρά στο Μεξικό. Αυτός είχε βγει μαζί με τον πατέρα του, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει για να ψαρέψει, ναι, με τον πατέρα του, στην περιοχή Σαν Φρανσίσκο Λαπάζ του Μεξικού. Εξαφανίστηκε στις 23 Ιουλίου. Τον ρούφηξε μια καταβόθρα που υπάρχει εκεί, ρούφηχτρα, πώς το λένε στην καθομιλουμένη, και χάθηκαν τα ίχνη του από τότε, από την 23η Ιουλίου. Ξεκίνησε μια ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Δεν είχαν βρει ίχνος του, θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή θα βρουν τη σωρό του ή η σωρός του θα ανέβει στην επιφάνεια αυτής της μιας τύπου λίμνης φυσικής που υπάρχει στο Μεξικό. Μια διεθνής ομάδα εξερευνητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία όμως τον εντόπισε μέσα σε μια υποβρύχια σπηλιά όπου είχε παγιδευτεί. Ο τύπος είχε βρει ένα φυσικό θύλακα που είχε αέρα. Τώρα μιλάμε για βάθος 100 μέτρων ήταν αυτή η καταβόθρα που τον είχε τραβήξει. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα σαν σπηλαίωμα και είχε ένα θύλακα αέρα από τον οποίο μπορούσε να αναπνέει. Χωρίς τροφή κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες 15 ολόκληρες μέρες μετά. Ο ίδιος τα πέδωσε φυσικά σε θαύμα, ναι, και λέγοντας πως ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Πώς οδηγήθηκε αυτή η ομάδα των διεθνών εξερευνητών? Γιατί εντόπισε, λέει, το καμάκι του ψαρά, αυτού του τύπου, του 31 ετών τύπου, του Εράστο, το βρήκε σε ένα σημείο που αυτό τους υπέδειξε, το καμάκι τους υπέδειξε προς τα ποια κατεύθυνση τον είχε τραβήξει το νερό, προς τα ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να εντοπιστούν, να εστιαστούν οι έρευνες για να βρουν τον τύπο. Και τον βρήκαν 15 ημέρες μετά, 15 ημέρες χωρίς φαγητό. Είναι από τις ειδήσεις που κάνουν τον γύρο του κόσμου και φυσικά προκαλούν το ενδιαφέρον, την απορία, το θαυμασμό και διάφορα άλλα πράγματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο φίλος μας ο Γιώργος από την ΔΕΙΑ Καβάλας πηγαίνει τώρα, είναι καθοδόν, είναι στην κίνηση, στην Εγνατία. Σωστά, ο αέρας έχει κόψει, έχει δροσιά, 21 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό, αρκετή κίνηση. Στέλνει τα φιλιά του στη μαμά του και τον αδελφό του. Χαιρετισμούς στην Πτολεμαϊδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Και μας υπενθυμίζει να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας είχε δείξει και στο παρελθόν και δεν ασχοληθήκαμε, θα ασχοληθούμε. Την πιθανή αλλαγή στη δωρεάν διέλευση από πλευρικά διόδια στην Εγνατία. Δεν το γνωρίζω το θέμα, θα ψάξω να βρω καταρχήν με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας τι γίνεται εκεί πέρα και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί να μάθουμε τι και πώς και γιατί.

Να σας πω πριν τελειώσει η εκπομπή ότι μπορεί να πέφτουν τα μποφόρια, μπορεί να σιγά σιγά να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αν και είδαμε σε διάφορα σημεία σήμερα να έχει και 15 και 12 κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκλείπει και ο κίνδυνος πυρκαγιών. Μπορεί να μην είμαστε στην κατηγορία 4 που ήμασταν χθες, να είμαστε στην κατηγορία επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο για φωτιά, και να πρέπει να έχουμε το νου μας σε ποιες περιοχές. Κυρίως Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Ετωλό, Ακαρνανία. Επίσης Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία και Ζάκυνθο. Το νου σας. Πώς λέγαμε παλιά, προσέχουμε για να έχουμε. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού εμείς για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας προτείνουμε όμως να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, καλή μας εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας ερευνά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στη Σελαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνο. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερή θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεν Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτη, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμπητής Απόστολος Χρήστου, στον τελικό του Παρισιού φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Τουλάχιστον 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, οι τραυματίες τους 4.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια έχουν πλέον εκδημιδενιστεί. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια.
0: Ο καιρός.
1: εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η μουσική δωματίου, ένα ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ο Ερνοχτή 11 λεπτά και ακούει το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην Κριτσά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στην περιφερειακή ενότητα Λαστίου. Στο σημείο παρέμειναν και επιχειρούσαν όλο το βράδυ ισχυρές δυνάμεις. Υπενθυμίζω ότι η πυρκαγιά ξέσπασε έκταση κοντά στον οικισμό, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε τον κίνδυνο η φωτιά να επεκτηθεί προς την κατοικημένη ζώνη. Σε δημόσια τοποθέτηση και έκφραση συγγνώμης προς τους συγχωριανούς του προχώρησε ο ιδιοκτήτης της τουριστικής κατοικίας στα Σέλια, από όπου εκδηλώθηκε η πρόσφατη πυρκαγιά έπειτα από χρήση ψυσταριάς από Ισραηλινούς επισκέπτες. Με επιστολή του προς την τοπική κοινωνία, ο κ. Κουρμούλης περιγράφει τη βαθιά συναισθηματική του φόρτιση για τις καταστροφές σελώνες και περιουσίες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι στους ενίκους είχε γνωστοποιηθεί ρητά τόσο κατά την άφεξή τους όσο και εγγράφος η απαγόρευση ανάματος φωτιάς υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας Ραθύμνου στον 35χρονο Ισραηλινό για την πυρκαγιά στα Σελιά. Ο 35χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Δευτέρα. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ εξάλλου επιβλήθηκε σε κάτοικο του Δήμου Χερσονήσων από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΕ Ηρακλείου για παράβαση νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο άνδρας προχώρησε σε καύση πολυμάτων καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης παρά τους ισχύοντες περιορισμούς και τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. Η Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3 κίτρινο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Για σήμερα Δευτέρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει κρατικές υπηρεσίες στην περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. 3 αγόρια μόλις 13 και 14 ετών να χρειάστηκε να μεταφερθούν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους για την περιοχή ιατρικής φροντίδας. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις των κηδεμόνων των 3 ανηλίκων. Επιτρέπεται από το μεσημέρι της Κυριακής κολύμβηση στην παραλία της Νέας Χώρας. Τα αποτελέσματα μετρήσεων από το τμήμα περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ανώτας Χανίων ήταν αρνητικά σε ό,τι αφορά τα μικροβιακά φορτία. Αντίθετα, η απαγόρευση στην κολύμβηση στο Κλαβισό θα συνεχιστεί σε απόσταση 200 μέτρων από την εκβολή του ποταμού, καθώς τα μικροβιακά φορτία παραμένουν. Ισχυρό είναι το Διεθνές Πτυτικό Πρόγραμμα στα 2 μεγαλύτερα αεροδρόμια της Κρήτης και μετά την κορύφωση του Αυγούστου. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις είναι προγραμματισμένες για το Ηράκλειο και τα Χανιά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Air Data Tracker του INSETE, τα οποία αντλούνται από τα προγράμματα πτήσεων της ΟΑΚ, το αεροδρόμιο Νίκος Χατζάκης του Ηρακλείου αναμένεται να δεχθεί περίπου 681.000 διεθνείς αεροπορικές θέσεις το Σεπτέμβριο και 550.000 τον Οκτώβριο. Αντίθετα, στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων έχουν προγραμματιστεί 207.978 θέσεις το Σεπτέμβριο και 138.184 τον Οκτώβριο. Συνολικά για τα δύο αεροδρόμια προκύπτουν περίπου 1,58 εκατομμύρια προγραμματισμένες θέσεις μέσα στους δύο τελευταίους μήνες θερινής αεροπορικής περίοδου. Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης ανακοίνωσε τη συγχαίρετη διοίκηση και το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν σε σειρά πρόσφατων περιστατικών, την ώρα που, όπως επισημαίνει, οι υπηρεσιακές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες και οι ελλείψεις σε προσωπικό σημαντικές. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση αναφέρεται σε τρεις χαρακτηριστικές υποθέσεις που αντιμετωπίστηκαν το τελευταίο διάστημα από τις υπηρεσίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, την εξυχνίαση υπόθεση συστηματικής κλοπής αλλιευμάτων, τη διάσωση πολίτη πνευμών από πνιγμό στη θαλάσσια περιοχή του ναυταθλητικού ομίλου Σούδας και τη σύλληψη ατόμων για ναρκωτικά στον επιβατικό λιμένα της Σούδας, όπου κατασχέθηκαν 382 γραμμάρια κοκαίνης. Σε οριακό σημείο λειτουργίας έχουν φτάσει παθολογικές κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, καθώς στις 12 οργανικές θέσεις παθολόγων υπηρετούν σήμερα μόλις 4 ειδικευμένοι γιατροί, καλύπτοντας μόλις το 33% των προβλεπόμενων θέσεων. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι από τους 12 παθολόγους που υπηρετούσαν το 2021 έχουν απομείνει μόλις 4. Δύο καντίνες σφραγίστηκαν στο Μαράθι Ακροτηρίου μετά από απόφαση που πήρε η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Οι ποινές υποβλήθηκαν μετά την καταγραφή τον Ιουλίου του 2026 μια σειράς παραβάσεων που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός των επιτροπέμων ορίων.
Έως το Μάιο του 2027 παρατείνεται το έργο κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε αγελούς, πορελίες και άλλους κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους της Κρήτης, καθώς το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί με τις δυσκολίες εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας να αποτελούν βασικό λόγο καθυστέρησης. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στην Ανατολική Κρήτη και την Νότια Κρήτη έως 6 υποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 έως 31 και τοπικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 8:22 πρώτα λεπτά. Έρθει Ηρακλείου, έρθει Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9 και μετά σε Βυρική Κρήτη μέχρι τις 10. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Τα ανατολικά εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 97,5 και τους 105,6 FM. Στην κονσόλα της ΕΡΤ Ηρακλείου είναι ο Παράσχορα Λαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη Ελένη Ξυλγουρή. ΕΡΤ Χανίων από τους 100,6, τους 104 και τους 1512 στα μεσαία. Όλοι μαζί από το διαδίκτυο www.ertecho.gr και ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Στις ρυθμίσεις των ήχων στην κονσόλα των Χανίων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στη γραμματική υποστήριξη Γλυκερία Γρηγορίου. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα είναι η Κατερίνα Πολύζου. Και βεβαίως περάσαμε ένα πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου με πολύ μεγάλη θλίψη, με πάρα πολλές πυρκαγιές, με ανθρώπινες απώλειες. Μια τεράστια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Χθες δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους στη Σαλαμίνα. Στον απόϊχο της πυρκαγιάς στα Σελιά Ρεθύμνου έχουμε τα της απολογίας του Ισραηλινού που είχε νοικιάσει βίλα και παρά τις ρητές εντολές των υπηρεσιών αλλά και του ιδιοκτήτη της βίλας επιχείρησε να κάνει μπάρμπεκιο και τα έκανε όλα σε τάχτη. Παθαίνουμε και δεν μαθαίνουμε, αυτό είναι το μήνυμα και ίσως πρέπει κάτι να γίνει για να κάνουμε περισσότερα, ειδικά στις φωτιές που μπορούν να προληφθούν. Έχουμε βαρεθεί να λέμε για τους δασικούς χάρτες που θα πρέπει να υπάρξουν και τα μονοπάτια πυρόσβεσης, τις υποδομές πυρόσβεσης στα εναπομείναντα δάση της χώρας. Στην υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ σε χωριά και την ύπαιθρο της Κρήτης και της Ελλάδας, όπου πολλές φορές οι πυρκαγιές οφείλονται στη ΔΕΗ ή στα πουλιά που κάθονται στα καλώδια της ΔΕΗ, όλα αυτά πρέπει να υπογειοποιηθούν. Και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την ξηρασία και την λειψιδρία. Ανοχήρωτη Ευρώπη στις επαναλαμβανόμενες κρίσεις, οι αγρότες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα. Λαμβάνονται μέτρα για την εξοικονόμηση νερού και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Από εκεί που έχουμε τις πυρκαγιές και τους καύσωνες και έχουμε καταστροφές και έντονα καιρικά φαινόμενα όπως αυτό στη Μάνη που ισοπαίδωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Και δυστυχώς όλα αυτά, όπως και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τείνουν να γίνουν μια καθημερινότητα στη ρουτίνα μας, να τις θεωρούμε φυσικές ειδήσεις, ενώ δεν είναι. Αυτά και άλλα πολλά θα κουβεντιάσουμε στην εκπομπή. Πάμε όμως να σας καλωσορίσουμε με ένα τραγούδι.

0: Μουσικά μπορούμε να επιχειρήσουμε να πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε την πραγματικότητά μας, και η πραγματικότητά μας είναι ότι η Ευρώπη έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα σε απώλεια δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε συνθήκες ξηρασίας το 44% της γυραιάς Ηπείρου. Κυρίως της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης επηρεάζονται συνθήκες. Στη Γαλλία ήδη στο 70% της χώρας έχουν επιβληθεί μέτρα για τον περιορισμό κατανάλωσης του νερού. Η λιπηδερία από τους καυσόνες, τις πυρκαγιές και την ξηρασία στοιχίζει στο περιβάλλον πρώτα απ' όλα, στην ανθρώπινη ζωή και βεβαίως και στην Ευρωζώνη. Εμείς στην Κρήτη για άλλη μια φορά είδαμε μια από τις χειρότερες πυρκαγιές που δυστυχώς έφερε και ανθρώπινες απώλειες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ένα Δήμο που πολλές φορές έχει πληγεί από πυρκαγιές και από τέτοιες καταστροφές που θα έλεγε κανείς ότι έρχονται κάθε χρόνο, αν και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Δεθαράκη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Πολύζιο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τώρα, είχαμε στα Σελιά την τελευταία πυρκαγιά, τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα, ο Ισραηλινός που είχε νοικιάσει μία βίλα και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Παρότι, ναι, όπως είπε και ο ιδιοκτήτης της βίλας, γραπτός και προφορικός, είχε γίνει η υπόδειξη ότι δεν πρέπει να κάνουν μπάρμπεκιου όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Όμως, είναι μόνο αυτό το πρόβλημα μας, και ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγματα?
1: Κοιτάξτε, κυρία Πολύζου, πραγματικά, ειδικά η προτελευταία φωτιά, γιατί η τελευταία ήταν στα Σελιά προς Σούδα, και βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, αλλά ευτυχώς οι πυροσβεστοί και οι εθελοντές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως και οι εθελοντές όλων που έσπευσαν και για βοήθεια, καταφέρανε και τα εναέρια μέσα, καταφέρανε και την απομονώσανε. Αλλιώς, αν πήγαινε προς πλατιά, πραγματικά θα ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Φανταστείτε ένα πλατιά τώρα με 7.000 κόσμο να εκενωθεί, τι θα γινότανε? Ευτυχώς όμως οριοθετήθηκε γρήγορα και μέσα στη νύχτα είχαμε αίσιο αποτέλεσμα και σταμάτησε. Όσο δε για τις άλλες δύο, οι οποίες ήταν καταστροφικές για την περιοχή μας, 53.000 στρέμματα καήκανε, εκ των οποίων η βασική καλλιέργεια της περιοχής, η Ελιά, έχει εμφανιστεί. Από όπου πέρασε η πυρκαγιά, κατάστρεψε τα πάντα. Οικίες έχουν καταστραφεί, επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί, πυμνιοστάσια έχουν καταστραφεί. Ευτυχώς ήδη από το Υπουργείο το Κλιμάκιο, ναι, των φυσικών καταστροφών, κατέγραψε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Ήδη έχει τελειώσει το έργο του, οπότε πραγματικά τώρα εμείς συστήσαμε μια επιτροπή την Παρασκευή για την οικοσκευή από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, για την οικοσκευή αυτών των ανθρώπων που επλήγησαν οι κατοικίες τους.
0: Ξέρουμε τον αριθμό των κατοικιών, κύριε Δήμαρχε, που έχουν πληγεί?
1: 19 είναι τα κτίρια, 19 είναι τα κτίρια τα οποία έχουν πληγεί.
0: Πολλά κτίρια. Είναι όλα κατοικίες?
1: Όχι, δεν είναι όλα κατοικίες, είναι που έχουν ολοσχερός, έτσι μιλάμε για ολοσχερός, διότι είναι και 14 τα οποία γίνονται επισκευές και μπορούν να ξανακατοικηθούν έτσι και να μπουν σε χρήση.
0: Ναι, κύριε Δήμαρχε, ναι, συγγνώμη.
1: Οι επιχειρήσεις ήταν δύο επιχειρήσεις, και πάρα πολλές επιχειρήσεις ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν προβλήματα, ξέρετε. Ναι. Έχουν καταστραφεί ο εξοπλισμός τους και λοιπά σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Είχαμε και αναχωρήσεις, φαντάζομαι, τουριστών.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα κάποιοι φύγανε. Ευτυχώς έχουμε συνεννοηθεί σε μια τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, να βγει ένα πας για την περιοχή τη δική μας, την Πυρόπληκτη, ούτως ώστε να μπορούν όλοι οι επαγγελματίες να έρθει κόσμος μια εποχή την οποία θα επιλέξουμε εμείς, για να τονωθεί η ντόπια αγορά και να αυτά που έχουν χάσει οι άνθρωποι αυτοί κάπως να αντισταθμιστούν έτσι.
0: Κάπως, όμως.
1: Κάπως έτσι, ναι, ναι.
0: Τεράστια ήταν η καταστροφή και στην Πρέβελη, έτσι.
1: Βέβαια, ήταν μεγάλη. Ευτυχώς, βέβαια, το Φοινικό Δάσος Ευτυχώς το Φοινικό δάσος δεν έπαθε την τελειωτική καταστροφή, όμως καταστράφηκε πάνω από το 20% του Φοινικό δάσους. Και πιστεύω βέβαια, επειδή ο Θεόφραστος αναγεννιέται, πιστεύω ότι θα αναγεννηθεί μέχρι του χρόνου, δηλαδή θα έχει επανέλθει όπως ήταν.
0: Έτσι. Μακάρι, μακάρι. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, τι φταίει, είσαστε πάρα πολύ έμπειρος, διοικείτε στα όρια ενός Δήμου πυρόπληκτου, πολλάκης πυρόπληκτου.
1: Ποιες είναι οι κύριες αιτίες? Πιο πυρόπληκτος. Θα σας πω, κύριε Πολύζου. Αυτές οι δύο πυρκαγιές, δηλαδή αυτή που εμπήκε από την Κρία Βρύση και η άλλη από τον Ασώματο, αυτές δεν παλευόταν. Τα μποφόρ ήταν 13 μποφόρ, πνέανε άνεμοι. Εκεί πέρα δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πραγματικά έβλεπα τις επίγειες δυνάμεις, έβλεπα τους εθελοντές. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ανθρώπινο χέρι δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή την πυρκαγιά. Αν δεν σηκωνόταν τα ένα αέρια μέσα, δεν θα μπορούσε να έχουμε έρθει αποτέλεσμα. Και φανταστείτε ότι επί τρία μερόνυκτα, επί τρία 24 ώρα, δεν μπορούσε να σηκωθεί ένα αέριο μέσο. Καταλάβατε γιατί είναι τόσο μεγάλη και καταστροφική η πυρκαγιά. Αυτή του πλατιά που επνέαν άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ μπορέσαμε, γιατί θέσαμε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα. Αυτή όμως δεν μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο. Και πραγματικά θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στην πολιτική προστασία του Δήμου, του δικού μας και του υπεύθυνου, που πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ στο να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερες απώλειες. Έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, το θέμα είναι σίγουρα κάποιες πυρκαγιές, όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, είναι πολύ δύσκολο να παρέμβουμε. Σε ποιο βαθμό όμως ίσως οι Δήμοι θα πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν με την πολιτεία και τις περιφέρειες, σε ποιο βαθμό μπορούμε να κάνουμε πρόληψη?
1: Ναι, για μα πρόληψη. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δώσει όλο το κομμάτι. Όλοι μας στρέφουμε την προσοχή μας στην πρόληψη. Αλλά προσέξτε, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει ένας καινούριος κεντρικός επανασχεδιασμός.
0: Είναι αυτό, δηλαδή, σε αυτό αναφέρομαι. Δηλαδή, βλέποντας και χθες χάθηκαν άνθρωποι, αλλά μην είναι και δύο. Χάσαμε σε μια μέρα τρεις πυροσβέστες στην προτελευταία πυρκαγιά, τέλος πάντων, σε Ρέθυμνο και σε Γήθιο. Θέλω να πω ότι έχουμε και πολλές ανθρώπινες απώλειες τώρα.
1: Βέβαια, θα σας πω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει ένας καινούριος κεντρικός επανασχεδιασμός. Οπωσδήποτε, έχουν αλλάξει, κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Άρα εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την κεντρική εξουσία και να φτάσει σε εμάς τους Δήμους, σε συνεργασία με εμάς. Το δόγμα το οποίο υπήρχε μέχρι σήμερα έχει περαστεί από τις κλιματικές συνθήκες. Άρα πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Όταν δεν έχουμε ένα αέρια μέσα, τι γίνεται? Οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν μόνες τους να αντέξουν, δηλαδή, στα 10 και 13 μποφόρ ρηπές. Άρα πρέπει να γίνει καινούριος επανασχεδιασμός.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την πρόληψη των πυρκαγιών. Και ακούμε συνέχεια για τα καθάριστα χωράφια, η πολιτεία έχει πάρει πολύ αυστηρά μέτρα. Ακούμε συνέχεια για, ας πούμε, στη Σαλαμίνα ξεκίνησε από κάβους απορριμμάτων, αλλά και από τη ΔΕΗ.
1: Ναι, και συχνά το φαινόμενο αυτό.
0: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα πλάνο να, επιτέλους όσα χρόνια είμαι δημοσιογράφος το θυμάμαι, να γίνει ένα πλάνο έτσι ώστε να υπάρχουν και δασικοί δρόμοι για πυρόσβεση και με τις αντίστοιχες υποδομές, αλλά να υπάρχει το κομμάτι της συνέπειας και η ενίσχυση των Δήμων με προσωπικό στο τομέα της καθαριότητας, ώστε τους μήνες αιχμής που είναι οι καλοκαιρινοί να μπορούν να τα αποκριθούν και στο κομμάτι της έγκαιρης αποκομιδής απορριμμάτων.
1: Κοιτάξτε, είπατε για δρόμους δασοπυρόσβεσης. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει πάρα πάρα πολλούς δρόμους. Αλλά ένας δρόμος πλάτους 4 ή 5 μέτρων, όταν πνέουν άνεμοι 13 από φόρ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να μπει μέσα ούτε πυροσβεστικό ούτε τίποτα. Έτσι, θα εγκλωβιστεί, αυτό είναι απλό. Αλλά από εκεί και πέρα, βεβαίως, εδώ δεν έχουμε, δηλαδή, δεν έχουμε τα κονοφόρα δάση με τα κονοφόρα δέντρα που πρέπει να κάνουμε δρόμους για ασφαλείας πάνω από 40 μέτρα πλάτους, ζώνες τέτοιες. Δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι πέρα είναι ελαιώνες που δεν μπορεί να μπει στην περιουσία του Ελνούνα. Ναι, που χαλάσει όλη την περιουσία, μικρός ο κλήρος θεμασισμένος. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αυτά σε αυτούς εδώ, ειδικά στην Κρήτη, με τέτοιους θεμασισμένους, με αναδασμούς που έχουν γίνει κλπ. Άρα λοιπόν στην πρόληψη οπωσδήποτε βέβαια, όμως και η ΔΔΕΒ πρέπει να καταλάβει ότι έχει ένα δίκτυο το οποίο θέλει συντήρηση. Δεν αντέχει πλέον, είναι γερασμένα τα δίκτυα αυτά.
0: Υπογειοποίηση δεν πρέπει να γίνει, κύριε Ταταράκη.
1: Μα ήδη το ζήτησα και δεν το ζήτησα μόνο αυτή τη φορά. Έχω κάνει και επίσημη δήλωση και έστειλα και στον Διευθύνων Σύμβουλο στη ΔΔΕ ότι πρέπει σε αυτές όλες τις περιοχές να γίνει υπογείωση των καλωδίων της ΔΕΗ, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, διότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος, χρονικό διάστημα το οποίο και χρειάζονται και πολλά χρήματα, πρέπει να βρεθούν τεχνικές λύσεις, όπως παραδείγματος χάρη τους έκανα μια πρόταση ανάμεσα στους δύο στήλους που το μήκος είναι 40 μέτρα, να φυτεύεται ένα στήλος ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη ταλάντωση του καλωδίου που αυτό δημιουργεί τις πυνθήρες. Πρέπει να βρουν κάποια και να συντηρήσουν τα δίχτυά τους στην ΔΔΕ.
0: Διότι ναι, καλά, η διοίκηση λέει ότι εκ του πονηρού και με αξιοποιώντας τον ανθρώπινο πόνο, φορείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για να αποποιηθούν των ευθυνών τους, τα βάζουν το ΔΔΕ. Το ξέρω, κύριε Δημήτρη.
1: Κυρία Πολύζου, θα σας πω, δεν είναι έτσι και κάνουν μεγάλο λάθος.
0: Αλλά εγώ λέω.
1: Άμα σας δείξω, συγγνώμη,
0: παρακαλώ.
1: Αν σας δείξω βίντεο τα οποία μου στέλνουν, που βγαίνουν σπίθες από πάρα πολλούς στήλους της ΔΔΕ. Τότε θα το καταλάβουνε, ότι δεν φταίνε οι φορείς, οι δήμοι δηλαδή, οι περιφέρειες, ότι γίνονται αυτές οι πυρκαγιές. Στατιστικά το 75% από ό,τι διάβαζα μπαίνουν από τη ΔΔΕ.
0: Και λέω κι εγώ, αναρωτιέμαι, αφού και πολύ καλά η πολιτεία θεσμοθέτησε τον καθαρισμό των αγρικιών και των χωραφιών από τους ιδιοκτήτες και έχει και σφοδρό πρόστιμο κλπ. Λέω, δεν μπορεί να υποχρεώσει τον ΔΔΕ να προχωρήσει καταρχάς επιλεγμένα σε ευαίσθητες περιοχές σε υπογειοποίηση ή εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Γιατί δηλαδή υποχρεώνονται οι πολίτες και δεν μπορεί να υποχρεωθεί ο ΔΔΕ.
1: Μα οπωσδήποτε θα πρέπει να υποχρεωθεί. Πλέον δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται.
0: Δεν το ακούω αυτό να συζητάτε στην σφαίρα της...
1: Εμείς το έχουμε θέσει κατά επανάληψη
0: το
1: θέτε, τώρα, δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται.
0: Δεν το ακούω αυτό να συζητάτε στην σφαίρα της...
1: Εμείς το έχουμε θέσει κατά επανάληψη.

0: ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο για μια πυρκαγιά, για να μεταδοθεί πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Όλα σχεδόν τα χωράφια έχουν ερημοποιηθεί.
1: Θα συζητήσετε το θέμα στις, φαντάζομαι, γιατί είχαμε πάρα πολλούς δήμους που επλήγησαν φέτος. Θα συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης?
0: Βέβαια, μα πρέπει να. Εγώ θα κάνω ήδη έτοιμα για να συζητηθεί σαν Δήμος Αγίου Βασιλείου, για να συζητηθεί βεβαίως.
1: Να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, να ευχηθώ να έχετε μια καλή μέρα, καλή δύναμη και να μην έχετε άλλες φωτιές. Να είστε καλά.
0: Αυτό είναι, να σας πω, κυρία Πολύς, λέω, όταν το πρωί, όταν δεν έχει αέρα έρχονται μετανάστες, όταν έχει αέρα έρχονται φωτιές αυτό το Δήμο.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας.

0: Εκτός όμως από τα όσα έχουμε πάθει στην Ευρώπη και στη χώρα μας με τις πυρκαγιές, τις κλιματικές κρίσεις και τις κλιματικές αλλαγές, δεν αλλάζουμε νοοτροπία προφανώς, γιατί παρά τα αυστηρά μέτρα της τροχέας, παρά τους εντατικούς ελέγχους που πολύ ορθώς γίνονται, έχουμε συνεχώς φαινόμενα τροχέα δυστυχήματα, ατυχήματα στην Κρήτη, φαινόμενα μέθη σε ανήλικα παιδιά, τα είδαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε περιστατικά σχεδόν μοιραία ή και μοιραία. Δεν αλλάζουμε ό,τι και προσπάθεια και αν γίνεται να συναντηστούμε μέσα από τις νομοθεσίες. Αρκεί η νομοθεσία, αρκεί η παρακολούθηση με κάμερες. Τι άλλο πρέπει να γίνει ακόμα? Γιάννης Λιανάκης, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου για την Προστασία Τροχαίων Ατυχημάτων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Και χρόνια πολλά στο χωριό μου, στην Κεραμωτή, που σήμερα είναι τα Αγιομήρωνα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Που όταν ήρθα εδώ στο Ηράκλειο, μετά που ήρθα τα τελευταία 40 χρόνια, διαπίστωσα ότι, ας πούμε έτσι σε παρένθεση, ο κανονικός, και με πολύ πολύ συγγνώμη και έτσι στην ταπεινότητα του Αγίου, ο Άγιος Μήρωνας είναι στις 8 Αυγούστου. Εδώ έχει και χωριό, ο Άγιος Μήρωνας έξω το Ηράκλειο, μεγάλο χωριό, και που είναι και πολιούχος του, και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου γιορτάζεται στις 8 Αυγούστου. Εμάς ο δικός μας που ήρθε από τα Αντικήθυρα πέρα γιορτάζεται σήμερα στις 17 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Στον είναι... Άγιο Μήρο, στην περιοχή μας, κάτω στη θάλασσα δηλαδή, στο χωριουδάκι μας, το οποίο δυστυχώς ερημώνει, αλλά γίνονται κινήσεις τελευταία από ό,τι μαθαίνουν, οπότε κάτι μπορεί να γίνει.
0: Μακάρι, αυτό να μακάρι, έτσι, γιατί
1: ευχή
0: είναι
1: για το χωριό.
0: Να είναι μια ευχή για όλα τα όμορφα χωριά της Κρήτης και της Ελλάδας που ερημώνονται και ερημοποιούνται. Χωρίς ανθρώπους τα χωριά δεν θα ζήσουν, δεν θα επιβιώσουν.
1: Πρέπει σημαίνει άριστα, είναι ανάγκη μεγάλη, έτσι, και δεν μπορεί να αφαιθεί όλος αυτός ο πλούτος, είτε ο παραγωγικός, έτσι, οι τομείς, η παραγωγική, είτε η φυσική, ο φυσικός πλούτος, να παραμένουν έτσι αναξιοποιείται και να ρημάσουν τα χωριά μας. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες εσύ που, εντάξει, κάνεις τόσο καιρό να πας στο χωριό σου. Ναι, υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, αλλά αν οι συνθήκες δημιουργηθούν και είναι τέτοιες που να επιτρέπουν στους νέους. Θέλω να κάνω μια συζήτηση που δεν είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα λέμε χρόνια και δυστυχώς, όπως και με τα τροχαία, όπως και με τις πυρκαγιές, ναι, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Να δούμε τώρα το τοπίο των τροχαίων και το μοτίβο που καταγράφεται γύρω από αυτά στην Κρήτη.
1: Είμαστε τα Χανιά είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Πάνε καλά. Καλά υπό την έννοια ότι μιλάμε για θανάτους. Δυστυχώς σε όλο το νησί έχουμε αύξηση στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στο ίδιο επίπεδο το Λασίθι. Η χρονιά η περσινή, μακάρι να επαναληφθεί, ήταν σταθμός. Ήταν σταθμός, το έχουμε πει και άλλες φορές, για πολλούς λόγους και πανελλαδικά καιρό, γιατί ξεκίνησε τότε να εφαρμόζεται ο καινούργιος κώδικας, να αυστηροποιούνται οι ποινές. Είδαμε δηλαδή να γίνεται ένα, ας πούμε, ένα καινούργιο ξεκίνημα, μια καινούργια διαδικασία, η οποία έλεγε ότι αυστηροποιώ τον κώδικα, είμαι κάθε μέρα στον δρόμο κλπ. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, ωστόσο ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό μου φαίνεται, αν και φέτο η χρονιά, αν δεν συμβεί κάτι τρομερό, θα είναι καλή, φαίνεται ότι βρισκόμαστε μια τάση δηλαδή ικανοποιητική. Ωστόσο όμως εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλά τροχαία και που δεν ξέρουμε, αυτό θέλω να το κρατήσουμε, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του επόμενου τροχαίου. Μπορεί τώρα να μην είναι θανατηφόρο, ωστόσο έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς, σχεδόν καθημερινά έχουμε σοβαρά τροχαία και πρέπει να δούμε που θα πάει. Το άλλο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να πούμε ότι φαίνεται σε κάποιο βαθμό να αρχίζει ο κόσμος να εξοικειώνεται με τους ελέγχους, οι οποίοι αν δεν είναι συνεχείς και επισταμένοι, κάποια στιγμή ο κόσμος σου λέει «Α, ήταν αυτό, τέλειωσε, πάμε παρακάτω». Όχι, δεν είναι έτσι, πρέπει να έχει συνέχεια.
0: Για πρώτη χρονιά πάντως φέτος είχαμε και ελέγχους σε περιοχές που γίνονταν πανηγύρια και γίνονται εκατοντάδες από την Κρήτη.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ναι.
0: Είναι σημαντικό γιατί ξεφεύγουν τα πράγματα με την κατανάλωση του αλκοόλ σε αυτές τις περιπτώσεις και άκουσα και κάποιους ανθρώπους να παραπονιούνται ότι δεν θα μπορούμε ούτε να γιορτάσουμε τα πανηγύρια μας, αλλά πρέπει ίσως να καταλάβουμε ότι μπορούμε να γιορτάσουμε χωρίς να γίνουμε τύφλα στο μεθύσι.
1: Ή εν πάση περιπτώσει μην γίνει τύφλα στο μεθύσι ο οδηγός.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό έτσι, τώρα άντε να πείσεις ότι...
1: Έναν οδηγό, ναι. Ας αλλάξουν οι οδηγοί με τον κουνιάδο, με τον συμπέθερο κλπ. Κάποια στιγμή. Δεν πρέπει εξαιτίας του εινοπνεύματος. Δεν πρέπει για να πιείς. Ή εν πάση περιπτώσει, αν πρόκειται να οδηγήσεις, να ξέρεις το όριό σου. Μην προχωρείς και μην γίνεσαι έτσι σε κατάσταση περίεργη. Μαθαίνω θανάτη φόρα που προέτρεψαν παιδιά ή προέτρεψαν άλλους και τους είπαν μην μπείτε στον δρόμο έτσι που είστε. Και όμως μπήκαν και σκοτώθηκαν. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου πάντα. Έτσι, ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το άλλο που συμβαίνει και που με προβληματίζει είναι ότι πάρα πολλοί οδηγοί, γιατί σήμερα ο κώδικας είναι αυστηρός και αφαιρεί διπλώματα για ψιλοπίδημα που λένε, πάρα πολλοί οδηγοί που τους αφαιρείται το δίπλωμα εξακολουθούν και οδηγούν. Γι' αυτό σε επόμενους ελέγχους που κάνει η Γενικευμένος Τροχέας συναντά φέτο περισσότερα άτομα να οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Αυτή η οδήγηση χωρίς δίπλωμα δεν σημαίνει ότι...
0: Ότι δεν είχαν δίπλωμα, αλλά είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.
1: Τους αφαιρέθηκε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Επισύρει σοβαρότητες ποινές, θα πάει στο δικαστήριο.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία να βρεθείς χωρίς αυτοκίνητο,
1: σωστό,
0: ειδικά με εργάζεις και έχεις παιδιά. Αλλά το θέμα είναι να προσπαθείς να ακολουθείς το γράμμα του νόμου για να μην φτάνεις στο σημείο να μένεις χωρίς δίπλωμα.
1: Ναι, γιατί η κατάσταση μετά γίνεται περίπλοκη. Μπορεί να θεωρείτε ότι την υποτροπή θα σε στείλουν σε δικαστήρια. Μπορεί πέρα από τα πρόστιμα να σου αφαιρεθεί για 6 μήνες, για 1 χρόνο. Και τότε πια το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Και υπάρχουν, να θυμίσω ότι υπάρχει κόσμος που δεν είναι απέτηση μόνο να πάει στη δουλειά του, αλλά είναι και η δουλειά του. Και δεν μπορώ να πιστέψω πως ένας επαγγελματίας οδηγός, και δεν θέλω να το έτσι ασθενιστώ, μπορεί να καταναλώσει τέτοιο ενόπνευμα που θα το πιάσουν.
0: Καλά, δεν παίρνουν διπλώματα μόνο για το ενόπνευμα εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, υπάρχουν
0: διάφορες οδικές παραβάσεις.
1: Έχει πάψει, έχει σταματήσει να τιμωρείται το αυτοκίνητο πλέον. Και να τιμωρείται ο οδηγός για πολλές περιπτώσεις. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία όντως θεωρώ ότι είναι τραβηγμένα. Μπορείς, ας πούμε, για μια στάθμευση να σου αφαιρέσουν ένα μήνα, πόσο είναι, 20 μέρες το διπλωμά σου. Είναι ένα θέμα. Είτε μπορεί να χάσεις για 1 χρόνο την άδεια οδήγησή σου επειδή οδήγησες μια μηχανή 150 κυβικών αντί για 125 κυβικών. Εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία ο νόμος επιβάλλεται να έρθει και να τα λύσει οι νομοθέτες μας. Θέλω να επισημάνω εδώ ότι, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι άνδρες της Τροχέας και οι γυναίκες εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ασφαλώς.
1: Όπως τον ψήφισαν οι βουλευτές μας. Όπως εφαρμόζεται ο κάθε νόμος, έτσι είναι και ο ΚΟΚ. Απλά οι άλλοι νόμοι μπορεί να πειράξουν την τσέπη σου, μπορεί να πειράξουν την καθημερινότητά σου σε κάποιο βαθμό. Αυτός εδώ ο νόμος που θέλουμε να τον εστερνιστούμε και να τον ακολουθήσουμε υπάρχει γιατί μπορεί να αποστερηθούμε τη ζωή μας, το πολυτιμότερό μας αγαθό. Ωστόσο, δεν γίνεται μόνο με νομοθετικές πράξεις.
0: Έτσι, αυτό ήθελα να πω ότι...
1: Να αλλάξουμε. Γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές μαζί, θέλω να το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Μακάρι να έρθει εκείνη η ώρα που δεν θα χρειαστεί να σε τιμωρήσω να κάνεις κάτι, αλλά θα σε έχω μάθει να μην το κάνεις.
0: Μου έλεγε ένας φίλος από τη Γερμανία, Γιάννη, ότι, ναι. Η ποινή για τον οδηγό μηχανής που δεν φοράει κράνος είναι πολύ χαμηλή. Είναι κάποια points, κάποιες μονάδες στο σύστημα και... Πολύ χαμηλό το. Αλλά αυτό μου λέει συμβαίνει γιατί είναι πολύ σπάνιο να δεις οδηγούς.
1: Δεν φτάνει, δεν ξεπερνάει το
0: 1%. Ναι, ναι. Και μου έλεγε ότι ξεκινάει από το σχολείο η οδηγική συμπεριφορά και τα παιδιά εξοικειώνονται με την οδήγηση από το σχολείο. Αυτό γίνεται και στην Αμερική. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο εμείς.
1: Θα σου πω με δύο
0: είναι τόσο
1: λόγια,
0: δύσκολο δηλαδή.
1: Το μήνα Μάιο ένας φίλος που ζει στη Γερμανία.
0: Σε δύο λεπτά Γιάννη μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Α, τελειώνουμε, ναι. Μου έστειλε ένα μπιλιέτο, ένα πράγμα που έγραφε αυτό που τους έστειλαν από το σχολείο. Ο γιος του πήγαινε στην πέμπτη τάξη, είναι Έλληνας που ζει εκεί, πήγαινε στην πέμπτη τάξη, τους έστειλαν χαρτί και τους είπαν τους δύο επόμενους μήνες, μέχρι να τελειώσει η σχολική περίοδος, κάθε Πέμπτη τα παιδιά σας θα έρχονται εδώ με το ποδήλατο και θα παραμένουν μια μισή ώρα ακόμα καθημερινά στο σχολείο αυτές τις μέρες, προκειμένου να διδαχθούν από ειδικούς θέματα οδευτικής ασφάλειας. Έτσι γίνεται.
0: Είναι πολύ και σημαντικό αυτό.
1: Και θα αναρτήσω και από την Ιαπωνία παιδάκια πώς ξεκινάνε σε κάποιες ηλικίες και παίρνουν διαδραστικές ασκήσεις, γίνονται μπροστά στα μάτια τους, τα βγάζουν έξω και γίνονται μπροστά τους, δημιουργούνται χώροι που τους δείχνουν τι σημαίνει, τι είναι το τροχαίο, πώς, τι κλπ. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα και εμείς κάνουμε αγώνα εδώ να περιοριστούμε και να φτάσουμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο από τον οποίο απέχουμε πολύ. Είναι ζήτημα, είναι άδικος ο τροχαίος θάνατος, δεν προλαβαίνεις να αρρωστήσεις. Μπορείς να τον αποφύγεις. Αρκεί να ακολουθήσουμε κανόνες και εμείς και η πολιτεία. Από το διευθύνιο ακόμα που συνεχίζω να λέω, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ για τη φιλοσοφία.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα, γεια χαρά, γεια.
0: Καλημέρα και από εμάς στην Ανατολική Κρήτη με ένα τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστερίου Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
6: Γιατί, παιδί μου?
5: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
6: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
7: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
8: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
6: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελή.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένα ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
6: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίδιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολυζού. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση της Κρητσάς στο Δήμο Αγίου Νικολάου στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στο σημείο παρέμειναν και επιχειρούσαν όλο το βράδυ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά ξέσπασε έκταση κοντά στον οικισμό. Εξαιτίας όμως της άμεσης και αποτελεσματικής επέμβασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, απετράπει ο κίνδυνος επέκτασής της προς την κατοικημένη ζώνη. Σε δημόσια τοποθέτηση και έκφραση γνώμης προς τους συγχωριανούς του προχώρησης ιδιοκτήτησης της τουριστικής κατοικίας στα Σέλια, από όπου εκδόθηκε η πρόσφατη πυρκαγιά έπειτα από χρήση ψυσταριάς από Ισραηλινούς επισκέπτες. Με επιστολή του προς την τοπική κοινωνία, ο κ. Κουρμούλης περιγράφει τη βαθιά συναισθηματική του φόρτιση για τις καταστροφές, ελαιώνες και περιουσίες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι στους ενίκους είχε γνωστοποιηθεί ρητά τόσο κατά την άφηξή του όσο και εγγράφος η απαγόρευση ανάματος φωτιάς υπό συνθήκες ισχυρών ανέμων. Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας Ραθύμνου στον 35χρονο Ισραηλινό για την πυρκαγιά. Ο 35χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Δευτέρα. Οριοθετήθηκε, διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε κάτοικο του Δήμου Χερσονήσου από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΟΑΚΑ Ηρακλείου για παράβαση νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας προχώρησε κάψη πολυμάτων καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο. Η Κρήτη βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με ολόκληρο το νησί να παραμένει στην κατηγορία 3 κίτρινο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε ειρηνική διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρούν Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 10 το πρωί φορείς και κάτοικοι της περιοχής εκφράζοντας την αντίθεσή τους με τη δημιουργία μονάδας ΑΕΚ στο παλιό αεροδρόμιο Ανώπολης. Πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα θα καταθέσει στην Αρχιεπισκοπή υπόμνημα με τα αιτήματα και τις υπογραφές των κατοίκων ζητώντας τη διακοπή ή τη μη ανανέωση της μίσθωσης του λατομείου. Τρία αγόρια μόλις 13 και 14 ετών χρειάστηκε να μεταφερθούν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψη των κηδεμόνων των τριών ανηλίκων. Επιτρέπεται από το μεσημέρι της Κυριακής η κολύμβηση στην παραλία της Νέας Χώρας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ήταν αρνητικά σε ό,τι αφορά τα μικροβιακά φορτία. Αντίθετα, η απαγόρευση στην κολύμβηση στο Κλαβισό θα συνεχιστεί σε απόσταση 200 μέτρων από την εκβολή του ποταμού, καθώς τα μικροβιακά φορτία παραμένουν. Ισχυρό είναι το διεθνές πτυτικό πρόγραμμα στα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της Κρήτης και μετά την κορύφωση του Αυγούστου. Περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις είναι προγραμματισμένες για το Ηράκλειο και τα Χανιά κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης με ανακοίνωσή της συγχαίρει τη διοίκηση και το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν σε σειρά πρόσφατων περιστατικών, την ώρα που, όπως επισημαίνει, οι υπηρεσιακές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες και οι ελλείψεις σε προσωπικό σημαντικές. Σε οριακό σημείο λειτουργίας έχουν φτάσει παθολογίες κλινικές του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, καθώς στις 12 οργανικές θέσεις παθολόγων υπηρετούν σήμερα μόλις 4 ειδικευμένοι γιατροί, καλύπτοντας μόλις το 33% των προβλεπόμενων θέσεων. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κρουητού Κόδωνα του Κινδύνου, επισημένοντας ότι από τους 12 παθολόγους που υπηρετούσαν το 21 έχουν απομείνει μόλις 4. Μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο δύο γιατροί συνταξιδοτήθηκαν και άλλοι δύο παραιτήθηκαν. Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση επαναπροκήρυξη τουλάχιστον 4 θέσεων ειδικευμένων παθολόγων με ουσιαστικά οικονομικά και επαγγελματικά κίνητρα, καθώς και την περαιτέρω αυτοτελή στελέχωση του ΤΕΠ. Παράλληλα, απαιτούν την αμυγή λειτουργία των δύο παθολογικών κλινικών και την επαναλειτουργία της πνευμολογικής ως αμυγός πνευμολογικής κλινικής. Δύο καντίνες σφραγίστηκαν στο Μαράθι ακροτηρίου μετά από απόφαση που πήρε η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Οι ποινές υποβλήθηκαν μετά την αποκαταγραφή τον Ιούλιο του 26 μια σειρά παραβάσεων που έχουν να κάνουν με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων. Έως το Μάιο του 27 παρατείνεται το έργο κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε γελούς, παραλίες και άλλους κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους της Κρήτης, καθώς το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί με τις δυσκολίες εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας να αποτελούν βασικό λόγο καθυστέρησης. Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών συνεχίζονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026, 16ο Φεστιβάλ Γη Πολιτισμός Τουρισμός, που πραγματοποιεί και φέτος οι κοινότητες του ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινοφιλής Επιχείρηση του Δήμου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα Δευτέρα στο Μάλεμε, στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου στις 9 το βράδυ με βραδιές Μπουάτ. Το Επιμελητήριο και Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, καθώς και η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνουν από κοινού την 3η 25 Αυγούστου, από νωρίς το απόγευμα έως τις 11.30 το βράδυ, την 5η Λευκή Νύχτα Χανίων. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, χιλιάδες Χανιώτες, μικροί και μεγάλοι, αλλά και επισκέπτες της πόλης, προσκαλούνται να στηρίξουν με τις αγορές τους χανιώτικες επιχειρήσεις, κερδίζοντας την πράξη από τις μεγάλες προσφορές εκπτώσεις και τη σταθερή ποιότητα των τοπικών καταστημάτων. Αποκορύφωμα, η μεγάλη κεντρική συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια στην πλατεία 1866 και opening από τον Δημήτρη Κόψη. Σήμερα Δευτέρα από τις 7.30 το πρωί έως το πέρας των εργασιών έχουν προγραμματιστεί εργασίες κλαδοκαθαρισμού στα σημεία Βλητέα, από Μεραρχείο Κάτω Σούδα, Πολυρηνία, Σελίρου και Λυσίου, Κοραή και Μακράκη, Βεφόρος Καραμαλή. Παρακαλώ τη οδηγή από τα διερχόμενα σημεία να είναι προσεκτική. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πλέον βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια ως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20-21 και τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε Ερτχανίων από του 104,6 FM, από του 1512 στα μεσαία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αλλά και από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.erteco.gr. Είδες και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr με τον Μάνα Παπαδάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, την Κατερίνα Πολύσου στην επιμέλεια, την παρουσία τη εκπομπή και στα μουσικά ακούσματα. Θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για το θέμα της καταλληλότητας κολύμβησης στην ακτή της Νέας Χώρας, μια παραλία που έχουν πρόσβαση άνθρωποι που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο, που μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους στο ενδιάμεσο της ανάπαυλας από τη δουλειά τους. Η διακοπή κολύμβησης λοιπόν μέχρι και χθες το μεσημέρι είχε προβληματίσει το ίδιο και στον Κλαβισό. Σε λίγα λεπτά θα ασχοληθούμε με το θέμα, όπως επίσης επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από το NGR γύρω από τους σεζονίστας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τους χαρακτηρίζει σκλάβους της γαλέρας του τουρισμού η συνάδελφος Αφροδίτη Τζαντζή που έχει κάνει το ρεπορτάζ. Και βεβαίως είναι μια... Ο σεζονίστας έχει καθιερωθεί στην καθημερινή συνώνυμο των εποχικών εργαζόμενων στον τουρισμό. Δουλεύουν 12 ώρα, 14 ώρα, 6 ημέρα, 7 ημέρα για να απολαμβάνουν οι επισκέπτες καλές υπηρεσίες, αλλά δεν είναι καθόλου καλές οι συνθήκες εργασίας τους. Θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Πρόκειται πραγματικά για ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που πλαισιώνεται από τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πάμε, Μάνο, με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας.

0: Είμαστε, λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την ποιότητα των νερών κολύμβησης στις περιοχές της Νέας Χώρας, στην παραλία της Νέας Χώρας, αλλά και στον Κλαβιούς, στα πέριξ της εκβολής του ποταμού του Κλαβισού. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση την αντιπρόεδρο της ΔΙΑΧ, την κυρία Νίκη Αποστολάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Πολύζου. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να δούμε, λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα. Είδαμε την ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας γύρω από την καταλληλότητα κολύμβησης στην παραλία της Νέας Χώρας από χθες το μεσημέρι. Δώστε μας όμως το ιστορικό αυτού του προβλήματος και το πώς εξελίσσεται και αν έχουμε ανακαλύψει τι είναι αυτό που προκάλεσε την επιβάρυνση με υψηλό μικροβιακό φορτίο στις επίμαχες περιοχές.
1: Να υπενθυμίσω ότι στις 11 του μηνός υπήρξε μία βλάβη στο δίκτυο της αποχέτευσης. Συγκεκριμένα υπήρχε θράψη σπάσιμο του κεντρικού βαρυτικού αγωγού, ο οποίος μεταφέρει τα λίμματα της Νέας Χώρας προς, ας πούμε, κατεύθυνση ανατολική, προς Κούμκα Πι, για να πάνε μετά προς το βιολογικό. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Η αποκατάστασή του, η αποκατάσταση έγινε τάχιστα σε ούτε καν μέρες. Στο διάστημα όμως που ο βαρυτικός αγωγός είχε σπάσει και έπρεπε να επισκευαστεί, θυμίζω ότι ήταν σε 4,5 με 5 μέτρα βάθος επί της Μητροπολίτου Κυρίλου.
0: Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, δηλαδή, και για τους ανθρώπους που επιχειρούσαν.
1: Και για τους ανθρώπους όλους που επιχειρούσαν, οι οποίοι πρέπει να τονίσουμε ότι δούλευαν από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα για να μπορέσει να γίνει αυτή η επισκευή, αλλά για να μπορέσει και να ανακαλυφθεί που ακριβώς είναι η βλάβη, διότι ανοίχθηκαν η διαρροή για να ανακαλυφθεί που μάλλον στην περιοχή, κυρία Πολύζου, εκεί όπου υπήρχε βλάβη δεν υπήρχε διαρροή, διότι είχε φράξει ο αγωγός μέσα με όλα τα τσιμέντα, τα χώματα, ναι, τα χαλικάκια τα οποία μπαίνανε μέσα, και ο αγωγός και φράξη. Επομένως τα λίμματα γύριζαν πίσω από τον αγωγό και γι' αυτό το λόγο μπήκαν στα δύο υπόγεια. Από εκεί έγινε μια επιχείρηση να ανακαλυφθεί πού υπάρχει αυτό το σπάσιμο. Αφού λοιπόν ανακαλύφθηκε, έγινε μια συντονισμένη επιχείρηση προκειμένου να επισκευαστεί. Απλώς είπα ότι η επισκευή ήταν πάρα πολύ γρήγορη, σκάψαμε όλο το πλάτος της Μητροπολίτου Κυρίλου, βρέθηκε ο αγωγός, διαπιστώσαμε αυτά που σας λέω, ότι δηλαδή αυτό ήταν ένας τσιμεντένιος αγωγός πολύ μεγάλος, είχε προφανώς η θράψη συμβεί σε χρόνο τον οποίο δεν γνωρίζουμε, δεν δηλαδή κάτι το οποίο έγινε την προηγούμενη μέρα ή την παραπροηγούμενη, αυτό συνέβη κάποια στιγμή και το πιθανότερο είναι ότι κάποιες δονήσεις σεισμικές, κάποια σπηλαίωση πολύ πιο χαμηλά οδήγησαν στο να γίνει κάποια θράψη στο πάνω μέρος του αγωγού και από εκεί άρχισε να σπάει κατά τμηματικά και να πέφτουν όλα αυτά μέσα του, με αποτέλεσμα να φράξει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ούτε κανείς μπορεί να το προβλέψει, ούτε κανείς μπορεί να το βρει, διότι η διαφορά των δικτύων της αποχέτευσης είναι ότι όταν δεν υπάρχει φράξιμο σε φρεάτιο, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι από τα 5 μέτρα βάθος και να υπήρχε διαρροή που θα υπήρχε στην αρχή αυτού του σημείου,
0: δεν γίνεται αντιληπτό άμεσα.
1: Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό πάνω. Τίποτα δεν ανεβαίνει πάνω από τα 5 μέτρα βάθος. Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι για να επισκευαστεί ο αγωγός αυτός, αφού η αποχέτευση εξακολουθεί να λειτουργεί και είναι φυσιολογικό να εξακολουθεί να λειτουργεί, δεν μπορεί μια ολόκληρη περιοχή να μείνει χωρίς αποχέτευση όπως αντιλαμβάνετε. Δηλαδή τα δίκτυα, τραβάμε το καζανάκι για να το πω απλά από το σπίτι μας, θα πάει στο δίκτυο, το οποίο δίκτυο λοιπόν θα έπρεπε είτε να το αφήσουμε να υπερχυλήσει από την υπερχύληση που υπάρχει στην εκβολή του Κλαδισσού, ή θα έπρεπε να αφήσουμε να υπερχυλίζουν όλα τα φρεάτια, όλα τα ισόγεια και υπόγεια της Νέας Χώρας. Όπως αντιλαμβάνεστε,
0: πολύ δύσκολο,
1: κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν να το αφήσουμε να συμβεί. Για το λόγο αυτό λοιπόν ελήφθη η απόφαση να σταματήσει αρχεία του Αντιοστασίου, η υπερχείληση να γίνεται από τον Κλάδισσο, όπου ήταν μια συντεταγμένη υπερχείληση, και δεν έβαινε υπερχείληση από κάποια θεάτια που ήταν πάρα πολύ χαμηλά και τα οποία με τους νόμους της φυσικής θα υπερχειλίζανε. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να το μειώσουμε. Σας λέω ότι η αποκατάσταση έγινε πάρα πολύ σύντομα. Τώρα, από τις μετρήσεις τις οποίες κάνει η περιφέρεια, και θυμίζω ότι αυτές οι μετρήσεις βγήκε η άρση της απαγόρευσης, και επομένως αυτές οι μετρήσεις αναφέρονται σε 48 ώρες πριν. Πρέπει να το πούμε αυτό στους ακροατές, ότι αυτές οι μετρήσεις τις οποίες η αντιπεριφέρεια έλαβε υπόψη της και 16 του μηνός προέβη στην άρση, αφορούν στις 14 του μηνός, αφορούν 48 ώρες πριν μεσημέρι που είχε τάβει δείγματα. Εμείς οι μετρήσεις οι δικές μας συμφωνούν, η νέα χώρα όλη είναι πάρα πολύ καθαρή, δεν έχει κανένα πρόβλημα το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό το οποίο λέει η περιφέρεια είναι ότι στην εκβολή του ποταμού Κλαδισσού υπάρχει ακόμα φορτίο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Κλαδισσός δεν έχει καθαρίσει εντελώς και είναι ένα ερώτημα, διότι εμείς θα ελέγξουμε προς τα πάνω όλη την Κήτη, διότι έχουμε την υποψία ότι κάποιος ή κάποιοι μπορεί να έχουν αφήσει να τρέξουν λίμματα. Διότι είχαμε καλύτερα αποτελέσματα τις πρώτες μέρες, δηλαδή η μέτρηση των πρώτων ημερών που είχε γίνει αυτή η υπερχείληση ήταν καλύτερη από αυτήν που είδε η περιφέρεια στις 14 του μηνός. Και εμείς είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει με την περιφέρεια, θα ελέγξουμε και την Κήτη προς τα πάνω. Τώρα αυτό είναι...
0: αν μου επιτρέπετε τώρα μια παρατήρηση, είναι τρομερό 2026 και κάποιοι άνθρωποι να πιστεύουν ότι μπορούν να αυξάνουν, να μηδενίζουν τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, ό,τι επιχειρήσεις και αν είναι αυτές, επιβαρύνοντας το μέλλον των παιδιών τους με τον τρόπο που λειτουργούν και προκαλώντας και διάφορα άλλα προβλήματα. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Πεστολάκη, πόσο εφικτό είναι να γίνεται περιοδική τακτική παρακολούθηση του δικτύου και να τιμωρούνται οι παραβάτες με πραγματικά αυστηρά πρόστιμα?
1: Η παρακολούθηση του δικτύου γίνεται, κυρία Πολύζου, από τα φρεάτια. Όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιος πολίτης έχει παράνομη σύνδεση και το ρίχνει στα όμβρια, ας πούμε, ένα σύνηθες φαινόμενο, και έχουμε βρει αρκετούς οι οποίοι κάνουν αυτό, αμέσως ενημερώνουμε με έγγραφο την υγειονομική υπηρεσία, την περιφέρεια δηλαδή, και ενημερώνουμε και το λιμεναρχείο. Είναι κάποιοι πολίτες οι οποίοι εξακολουθούν και το κάνουν. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ρίχνουμε τα κάθαρτα στα όμβρια θα βγουν στη θάλασσα.
0: Ναι, ασφαλώς. Το αντιλαμβάνομαι
1: αυτό. Επομένως, εμείς ενημερώνουμε, δεν είμαστε αρμόδιοι προκειμένου να επιβάλλουμε. Εμείς ενημερώνουμε, εντοπίζουμε και ενημερώνουμε. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι ο Κλαδισσός είναι ένας προστατευόμενος βροβιότοπος, στον οποίο δεν μπορεί να επένδυει κανείς να κάνει κάτι. Κατόπιν αδείας της περιφέρειας αποφασίστηκε να αφαιρέσουμε από την εκβολή μία ποσότητα υδάτων και να προσθέσουμε ισόποσα ποσότητα καθαρού πόσιμου υδατός. Γι' αυτό σας λέω ότι αφού έγιναν όλα αυτά, διότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι από το γεφυράκι, ας το πούμε απλά, και προς τα πίσω δεν έπεσε τίποτα από την βλάβη της ΔΕΙΑΧ, δεν έπεσε τίποτα προς τα πίσω, έπεσε μπροστά και διοικητεύτηκε δηλαδή στη θάλασσα. Δεν μπορεί λοιπόν, αφού αφαιρέσαμε και το νερό, προσθέσαμε και την ίδια ποσότητα νερού η οποία αφαιρέθηκε, δεν μπορεί μέτρηση επόμενη να είναι κάπως χειρότερη, όχι πάρα πολύ χειρότερη, από την προηγούμενη. Γι' αυτό σας λέω ότι σήμερα κιόλας θα κάνουμε μια σύσκεψη να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε αν κάποιοι ρίχνουν βλήματα. Είναι κάτι το πολύ δύσκολο, είναι και η διεύθυνση υγιεινής η οποία έχει ψάξει σε διάφορα ρέματα άλλες φορές, δηλαδή μιλώ για την Αγία Μαρίνα, όπου συμβαίνει επίσης φαινόμενο κάποιοι να ρίχνουν και δυστυχώς δεν μπορούν να ανακαλυφθούν, διότι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται νύχτα και δεν μπορεί κανείς να
0: καλά, είναι
1: να
0: τρομερό βέβαια.
1: Το κάνει.
0: Είναι τρομερό να χρειάζεσαι τον
1: τώρα,
0: χωροφύλακα, ναι, για πράγματα που, ναι, αυτονοήτως ως πολίτες θα πρέπει να έχουν την συνέστηση ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν.
1: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα νερά κολύμβηση στη νέα χώρα, είναι πάρα πολύ καλά, είναι επίπεδο γαλάζια σημαία οι μετρήσεις οι οποίες υπάρχουν, γιατί βλέπω και τις δικές μας τις μετρήσεις δηλαδή του δικού μας εργαστηρίου, οι οποίες είναι συνεχείς, κάθε μέρα παίρνουμε δείγμα και κάθε μέρα το εξετάζουμε, δεν υπάρχει κανένα, δηλαδή τα όρια του νόμου τα οποία χαρακτηρίζουν τα νερά ως εξαιρετικής ποιότητος, αυτό είναι το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε παντού και στη νέα χώρα. Σας λέω ότι εγώ βλέπω προσωπικά αποτελέσματα από μπροστά στο ακρογιακή. Συμφωνούμε δηλαδή με την περιφέρεια, το ίδιο και στη Χρυσή Ακτή και στα Άπτερα και παντού. Τώρα εγώ, κυρία Πολύζου, θα πω ότι αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι την ανησυχία των πολιτών. Η Διεύθυνση Υγιεινής είναι μια υπηρεσία κρατική, κάνει εξετάσεις σε ανεξάρτητο εργαστήριο, λαμβάνει ίδια τα δείγματα, επομένως όταν κάνει άρση, πράγματι τα νερά είναι καθαρά και δεν πρέπει να έχουμε καμιά ανησυχία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή δεν
0: ναι, ξέρετε, γιατί σκέφτεται ο πολίτης ότι πώς μπορείς να κολυμπάς στη νέα χώρα και μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά να μην μπορείς να κολυμπήσεις, δεδομένου ότι η θάλασσα έχει ρεύματα, δεν είναι μια σταθερή, ένα σταθερό σημείο αναφοράς μια περιοχή.
1: Όταν η κυρία Πολύζου παίρνει διαρκώς δείγματα από ένα σημείο και βλέπεις ότι σε καμία...
0: Λέτε λοιπόν κάθε μέρα ότι παίρνετε δείγματα.
1: Βεβαίως, παίρνουμε και εμείς παίρνουμε κάθε μέρα και μάλιστα τις ημέρες που υπήρχε ας πούμε πρόβλημα ή που θέλαμε να δούμε, εμείς δηλαδή στις 13 του μηνός και στις 14 παίρναμε και δύο φορές την ημέρα, πρωί και μεσημέρι, δηλαδή παίρνουμε όλοι δείγματα από την περιοχή και μπορούμε και βλέπουμε. Όταν, κυρία Πολύζου, τα δείγματα σταθερά βγαίνουν ότι υπάρχουν μικροβιακά φορτία, δεν υπάρχουν μικροβιακά φορτία. Είναι αυτό που λέτε, ότι το ρεύμα παρασύρει ό,τι υπάρχει μπροστά από την εκβολή προς το πέλαγος. Τώρα, η Διεύθυνση Υγιεινής είπε ότι απαγορεύει 200 μέτρα εκατέρωθεν της εκβολής του κλαδισσού, με την έννοια ότι απαγορεύει 200 μέτρα είναι ποτάμι ο κλαδισσός, και να θυμίσω ότι ο κλαδισσός δέχεται επίσης όλους τους αγωγούς ομβρίων που υπάρχουν προς τα πάνω, στην περιοχή δηλαδή προς τα πάνω, όλοι οι αγωγοί ομβρίων εκβάλλουν στον κλαδισσό. Ούτως ή άλλως λοιπόν, ο κλαδισσός ο ίδιος έχει κάποιο μικροβιακό φορτίο, το οποίο προέρχεται από το τι πέφτει μέσα στα όμβρια. Πλένουμε όλοι, ξέρετε, πλένουμε όλοι, όλα αυτά καταλήγουν, της περιοχής λοιπόν, καταλήγουν στο κλαδισσό. Επομένως, ένα κάποιο μικροβιακό φορτίο το έχει, ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω εάν θα συνεχίσουμε τις μετρήσεις, βεβαίως και εμείς και η περιφέρεια, θα ψάξουμε αν κάποιοι ρίχνουν λίματα προς τα πάνω, γιατί είναι στην εκβολή, δεν ρίχνει κανείς λίματα. Το αντλιοστάσιό μας 24 ώρες, όπως γνωρίζετε, παρακολουθείται μέσω σκάντα, λειτουργεί πάρα πολύ κανονικά, όπως επίσης λειτουργεί κανονικά και ο αγωγός, η επισκευή δηλαδή που κάναμε, φάνηκε από την πρώτη στιγμή που είχαμε μια αγωνία να δούμε αν επισκευάστηκε σωστά ο αγωγός και αν λειτουργεί σωστά. Τώρα, επειδή αυτός ο αγωγός είδαμε ότι είναι πολύ παλιός, ο Τσιμεντένιος αυτός αγωγός, θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε μία μελέτη προκειμένου να αντικαταστήσουμε αυτό το τμήμα του αγωγού, το οποίο είδαμε ότι είναι παλιό και ενδεχομένως κάποια στιγμή να σπάσει και προς τα πάνω, από το πιο πέρα, δηλαδή από το σημείο στο οποίο είχε πάθει τη τράψη, διότι εκεί τα εδάφη, από ό,τι είδαμε και το καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι προσκοσυγενή εδάφη, δεν είναι εδάφη σκληρά, εδάφη σταθερά, άρα είναι και ευάλωτα σε περιπτώσεις σεισμών, σε περιπτώσεις τέτοιες ή σπηλαιώσεις που μπορεί να υπάρχουν από κάτω, για να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε αυτόν τον αγωγό. Να πω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, διότι όπως σας είπα πρέπει να μπει σε πολύ για να προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε αυτόν τον αγωγό. Να πω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, διότι όπως σας είπα πρέπει να μπει

0: να αντικαταστήσουμε αυτόν τον αγωγό, ο οποίος ήδη έπαθε αυτή τη ζημιά, προκειμένου να μην την πάει παραπέρα. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να σου πει, μπορεί να μην την πάει ποτέ. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε και αν θα συμβεί. Τώρα, επειδή ακούω πάρα πολλούς και λένε ότι έχει να κάνει με τον υπερτουρισμό, θα πω ότι η θράψη του αγωγού δεν έχει να κάνει με την ποσότητα των λιμάτων. Ο αγωγός έσπασε κανονικά και έσπασε από τις αιτίες που σας είπα. Κάποια δηλαδή, κάποιες δονήσεις, το έδαφος δεν είναι σταθερό, οδήγησαν σε μία θράψη του αγωγού και βέβαια η παλαιότητά του. Έτσι, άλλη αντοχή έχει ένας αγωγός ο οποίος είναι καινούριος, απολύτως καινούριος, και άλλη αντοχή ένας αγωγός ο οποίος είναι αρκετών ετών. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο αγωγός των αρκετών ετών οπωσδήποτε και θα σπάσει. Υπάρχουν αγωγοί οι οποίοι είναι πολύ παλιότεροι και οι οποίοι λειτουργούν κανονικά. Ας πούμε,
1: το θέμα του υπερτουρισμού είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
1: Δεν σχετίζεται βεβαίως με μια βλάβη στον αγωγό.
0: Δεν σχετίζεται με τη θράψη.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Επειδή το ακούω.
1: Αλλά γενικά το αποτύπωμα του υπερτουρισμού είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ.
0: Το αποτύπωμα είναι σοβαρό, αλλά για να είμαι, ας πούμε, ειλικρινής, δεν επέδρασε αυτό το γεγονός στη θράψη του αγωγού.
1: Ήταν απλώς
0: Ήταν απλώς η πάρα πολύ κακή στιγμή.
1: Φυσικά φαινόμενα και η φθορά που έρχεται με το χρόνο.
0: Βέβαια να σας πω ότι παρόμοιο θέμα αντιμετώπισε και το Ηράκλειο στην Αμουδάρα,
1: ναι.
0: Όπου έγινε μία θράψη. Βέβαια έγινε μία θράψη ακριβώς το ίδιο και μάλιστα κάνανε και πολύ περισσότερο χρόνο να την αποκαταστήσουν, παρότι ήταν πολύ πιο ανάβατη και πολύ πιο εύκολη, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω, συμβαίνει, δηλαδή δεν είναι κάτι, εμφανίστηκε σαν να είναι κάτι το οποίο συμβαίνει με τα χανιά, η ανίκανη ΔΕΙΑΧ, η οποία ας πούμε δεν έκανε τίποτα σωστά και συνέβη αυτό. Όχι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει συμβεί στην Αλεξανδρούπολη, θα σας πω, στην Καλαμάτα, στο Ηράκλειο, επανειλημμένα στην Αμουδάρα, έχει συμβεί. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, όπως και στο σπίτι μας μπορεί να σπάσει κάποια σωλήνα. Δυστυχώς, κυρία Πολύζου, να πω ότι έχουμε 450 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο της αποχέτευσης και ότι μπορεί να συμβεί μια βλάβη. Εμείς ελέγχουμε διαρκώς τα δίκτυα από τα φρεάτια. Αυτός είναι ο τρόπος, όχι μόνο εμείς, σε όλο τον κόσμο αυτό συμβαίνει. Τώρα, όταν θα συμβεί η θράψη, είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτεις αφού σκάψεις και δεις μέσα.
1: Είστε
0: τι ακριβώς
1: σαφής, κυρία Αποστολάκη.
0: Συνέβη.
1: Ναι, το έχετε νομίζω καλύψει το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι θα ξανασυμβεί και να κινηθεί γρήγορα να γίνει και η μελέτη σωστά όπως πρέπει.
0: Ναι, εμείς θα κάνουμε τη μελέτη, θα αναθέσουμε μια μελέτη, να γίνει σωστά η μελέτη και να μπορέσουμε να το κατασκευάσουμε, το οποίο είναι, σας λέω, πάρα πολύ δύσκολο να γίνει εκεί. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για Μητροπολίτου Κυρίλου και προς τα ανατολικά μέχρι την Πειραιώς. Είναι στενός ο δρόμος και πολύ δύσκολο να γίνει. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι, θα ενοχλήσουμε τους ανθρώπους, αλλά θα έχουν μία κατανόηση ότι γίνεται κάτι για να αντικατασταθεί ένας αγωγός ο οποίος έδειξε ότι έχει κάποιο πρόβλημα τώρα.
1: Σε μια περιοχή με έντονη κίνηση, κάθε έργο προκαλεί
0: δυσλειτουργίες,
1: αλλά
0: βεβαίως
1: το έργο πρέπει να γίνεται. Και εμείς πρέπει να είμαστε συνεργάσιμοι και υπομονετικοί, διότι δεν μπορούν όλα με το μαγικό ραβδί να λύνονται. Θέλω λίγο, μια και σας φιλοξενώ, να μας πείτε πώς προχωράνε γενικά οι υποδομές. Δηλαδή, είδα ότι στις Τέρνες ολοκληρώνεται το αντλιοστάσιο. Πώς προχωρά η υπόθεση του Σταυρού και ποια είναι τα επόμενα μεγάλα έργα που θα σταδιακά θα δώσουν μια αναβάθμιση στην ποιότητα των υπηρεσιών της ΔΕΙΑΧ.
0: Να πούμε ότι το έργο του δικτύου αποχέτευσης στο Ακρωτήρι, τα ίδια τα δίκτυα ολοκληρώνονται. Να πούμε ότι τα αντλιοστάσια τα οποία αφορούν αυτά τα δίκτυα, εκτός από το Σταυρό και τον Ταρσανά, και αυτά, και σε αυτά οι εργασίες προχωρούν πάρα πολύ με ταχύς ρυθμούς. Το δίκτυο αναμένεται από το χειμώνα και μετά να αρχίσει να μπαίνει σε μία λειτουργία, σιγά θα μπει σε λειτουργία, θα γίνουν και δοκιμαστικές λειτουργίες τώρα μέσα στο καλοκαίρι των αντλιοστασίων αυτών, τα

0: οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, βλέπετε ότι κατασκευάζονται. Να πούμε ότι τα δύο έργα τα οποία εξελίσσονται μέσα στο βιολογικό και αυτά εξελίσσονται σωστά και τώρα που μιλάμε γίνονται δοκιμές. Να θυμίσω ότι πρόκειται για την ξύρανση, η οποία θα ξυραίνει τη λάσπη η οποία μένει ως υπόλοιμα και μέχρι τώρα οδηγούνταν για περαιτέρω επεξεργασία στις εγκαταστάσεις Δεδισά. Τώρα θα βγαίνει μία σκόνη η οποία θα είναι σκόνη μέσα σε σακιά, θα πηγαίνει στη Δεδισά προκειμένου να χρησιμοποιείται για εδαφοβελτιωτικό και για τις δικές της τις επικαλύψεις που πρέπει να κάνει. Αυτό προχωράει κανονικά το έργο, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο, γίνονται δοκιμές αυτή τη στιγμή όλων των συστημάτων γιατί έχει πάρα πολλά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Επίσης προχωράει κανονικά και ολοκληρώνεται και αυτό το έργο της αντικατάστασης μερών του βιολογικού, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επίσης εγχείρημα, διότι αντικαθιστούνταν μέσα στο βιολογικό μέρη του εν λειτουργία, με αποτέλεσμα πολλές φορές να ενοχλούνται και οι κάτοικοι αφού ξεσκεπάστηκαν σκεπασμένα μέρη. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί, δουλεύει πάρα πολύ καλά και σε αυτό γίνονται κάποιες δοκιμές. Επομένως τα έργα αυτά προχωρούν πολύ καλά. Ολοκληρώνουμε κάποιες δεξαμενές τις οποίες περιαστικά, στις περιαστικές περιοχές αναβαθμίζουμε και φτιάζουμε. Θα ακολουθήσουν οι δεξαμενές κουνουπηδιανών, δηλαδή δεξαμενές ακροτηρίου που τώρα δεν έχουμε στείλει εργολάβους διότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε επίσης δημοπρατήσει 1 εκατομμύριο περίπου για αντικαταστάσεις δικτύων ίδρευσης σε περιαστικές περιοχές, να πω χαρακτηριστικά στο Βανδακόπουλο, την Οδό, την Κεντρική, τη Λεωφόρο Καζαντζάκη. Έχουμε σε περιοχές των Κεραμιών, δηλαδή σε περιοχές της Σούδας, εκεί δηλαδή που γίνονται πολλά και συχνά σπασίματα λόγω παλαιότητας, να το πούμε, λόγω του ότι το υλικό δεν είναι πολύ καλό των σωλήνων οι οποίοι περνάνε. Θα κάνουμε αντικατάσταση και βγάζουμε και άλλη μια, θα βγάλουμε άλλη μια τέτοια εργολαβία αποκλειστικά για περιαστικές περιοχές. Ετοιμάζουμε και 2 μεγάλες μελέτες για να κάνουμε αντικατάσταση δικτύων ίδρυψης, να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιες προσκλήσεις για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αντικαταστάσεις δικτύων ίδρυψης σε μεγάλες περιοχές, δηλαδή αρκετών χιλιόμετρων, πάνω από 5-6 χιλιόμετρων σε ενότητες του Δήμου Χανίων περιαστικά, εκτός δηλαδή του παλιού Δήμου Χανίων. Σας λέω εν περιλήψη μερικά από αυτά τα οποία είναι μπροστά μας πολύ σύντομα.
1: Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Αποστολάκη για την ανταπόκριση και για την ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε και καλή οι πολίτες θα έχουμε ενημέρωση τόσο ή άλλως με τα δελτία τύπου
0: καλή
1: για την
0: καταλήγα
1: κολύμβησης. Να είστε
0: όποτε
1: καλά.
0: Όποτε θέλετε μπορούμε να τα πούμε ξανά.
1: Όποτε θα σας ενοχλήσουμε ξανά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κάπως έτσι κάπου εδώ έκλεισε το θέμα κολύμβησης. Παράλληλα αναφέρθηκε η κυρία Αποστολάκη και στα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα, τα παλαιά δίκτυα αντικαθίστανται, γίνεται κατασκευή αλληλοστασίων. Είναι αυτό που προσμετράται ως θετικό. Το θέμα του υπερτουρισμού όμως, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποτιμήσουμε, είναι κάτι που θα πρέπει να το δουν πολύ καλά οι αρχές και αναφέρομαι στις αρχές όχι μόνο τις τοπικές, αναφέρομαι στα συναρμόδια Υπουργεία και στη Γενική Πολιτική για τον Τουρισμό. Μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε μια περιοχή εχθρική για τον επισκέπτη από την πολύ τσιμεντοποίηση. 5 μεγάλες άδειες ξενοδοχείων έχουν εκδοθεί φέτος μόνο για τα Χανιά. Χτίζεται άλλο ένα ξενοδοχείο, αν δεν κάνω λάθος, στο Μαράθι. Θέλει μια προσοχή στο βαθμό που θα χτίσουμε και θα οικοδομήσουμε το φυσικό περιβάλλον, γιατί αν τα Χανιά μετατραπούν σε μια τσιμεντένια ξενοδοχειακή μάζα, τότε η αξία τους θα υποβαθμιστεί, όπως θα υποβαθμιστεί η καθημερινότητα όλων εμάς, των μόνιμων κατοίκων αυτού του νομού και της πόλης. Πάμε σε ένα τραγούδι.

κάπως έτσι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας οδηπορικό. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρτιχανία. Να έρχεται ο Περικλής Κουκλάκης, Ερτζιανός και Ορεξάτος, από το Μάνο Παπαδάκη, την Κλικερία Γρηγορίου και την Ομιλούσα. Καλά να περάσετε, να έχετε μια όμορφη δημιουργική εβδομάδα. Ανανεώνουμε την ενημερωτική μας συνάντηση για αύριο, πρώτα θέλω, 8 το πρωί. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση σύνδρομη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα, είπε στο RT News Radio 105,8. Αναφερόμενο στις κυβερνητικές αποφάσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος είναι ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρήτσα Λασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, 16 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις ελληνικές ραδιοφωνίες στις συχνότητες και πάμε μαζί την επόμενη ώρα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGNE κοντά σας. Βάιος χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και η Κλικερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, ενώ επειδή και σήμερα φυσικά είμαστε σε παγκρίτια μετάδοση, καλοί συνάδελφοι από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Πέρασε και το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, πέρασε και η μεγάλη εορτή που σηματοδοτεί έτσι την κορύφωση των εκδρομέων, των εκδρομών, των εξορμήσεων, των διακοπών για μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου, αυτή του 15 Αυγούστου βέβαια. Και σήμερα που ο μήνας έχει 17, πάμε να μπούμε στη νέα φάση, να δούμε την επιστροφή σιγά σιγά να γίνεται. Που βέβαια κατά τη γνώμη μου οι διακοπές από τώρα και μετά πρέπει να ξεκινούν για πάρα πολλούς λόγους. Και ημερολογιακά νομίζω είναι καλύτερες οι καταστάσεις στην χώρα πλέον, αλλά και τα πολλά τελευταία χρόνια για να απολαύσεις διακοπές. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και καιρικά και από άποψη κόσμου. Όσοι καταφέρετε και πάρετε από εδώ και μετά, νομίζω είναι πιο ιδανικές οι συνθήκες για άδεια, για διακοπές, για ξενιασιά και ξεκούραση. Σήμερα 17 και σήμερα έχει εορτή η Λευκοθέα και η Λευκοθέη και ο Μύρωνας, ο Άγιος Μύρωνας ο Μάρτυρας. Πολύ μεγάλη γιορτή για τα κριτικά δεδομένα, έχει πολύ κόσμο, ειδικά προς ανατολικά του Αγίου Μύρωνος, ενώ είναι και του Αγίου Στράτωνος, γιορτάζουν κάποιοι από τους στρατίδες. Χρόνια πολλά φυσικά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες και όσους έχετε την τιμητική σας για κάποιο λόγο, είτε γενεθλιακό, είτε επαιτειακό, είτε οποιοδήποτε άλλο, να απολαύσετε και τη σημερινή ημέρα.

και επειδή σιγά σιγά τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε και τις μεταβολές τις καιρικές, αρχίζει τώρα και εκεί κολλάει όλο αυτό που έλεγα σαν πρόλογο για τις διακοπές από εδώ και στο εξής, αρχίζει και επανέρχεται αυτός ο αμυγός καλοκαιρινός καιρός, διότι κακά τα ψέματα, ειδικά στην Κρήτη και στα βόρεια παράλια, μόνο τριήμερο 15 Αύγουστο δεν θύμιζε αυτό που πέρασε από άποψη καιρού, με συννεφιές, με έντονους ανέμους, με βοριά ο οποίος σε πολλές περιοχές έτσι οριακά κρύωνε και κάποιος που θα μπορούσε να είναι έτσι λίγο πιο χαλαρός. Όμως τώρα σιγά σιγά βλέπουμε ότι υποχωρεί το Μελτέμ, υποχωρεί ο βόρειος άνεμος όσο περνούν οι μέρες και αρχίζει βέβαια και ξανά και σκαρφαλώνει ο υδράργυρος σε πολύ φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες αφενός, απ' την άλλη ξανακάνει ζέστη.

με μια γρήγορη πρώτη ματιά στα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου στην ομάδα του Meteo.gr. Έτσι θα κινηθεί όλη η εβδομάδα, με θερμοκρασίες που θα είναι γύρω στο 32-33, στα νότια μπορεί και παραπάνω. Και βέβαια η αίσθηση στο ανθρώπινο σώμα, λόγω της υποχώρησης των ανέμων ή τέλος πάντων της αλλαγής διευθύνσεων, θα είναι λίγο παραπάνω από το τι θα γράφει το θερμόμετρο, και με αυξημένη υγρασία φυσικά πάντα συμβαίνει αυτό. Εκεί όμως, ξαναλέω, θερμοκρασίες που είναι άκρως φυσιολογικές για την εποχή. Δεν περιμένουμε δηλαδή κύμα καύσωνα, για την ώρα τουλάχιστον. Και κάπως έτσι θα κλείσει η εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται. 23 θα δείξει το ημερολόγιο την άλλη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, και θα μπούμε ωραία και καλά στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ακόμα δεν μπήκαμε βέβαια στην 17η που είναι σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε σαν άμεση λογική συνέχεια στο άμεσα επόμενο. Λοιπόν, σήμερα που ο μήνας έχει 17, έχει ξεκινήσει μια σχετική επιστροφή εκδρομέων προς την κεντρική χώρα. Θα το δούμε να κορυφώνεται βέβαια αυτό και τις επόμενες ημέρες, που χωρίς να σημαίνει κάτι, δεν είναι απόλυτο και απαραίτητο. Όσοι καταφέρουν να πάρουν παράταση στις διακοπές τους θα το εκμεταλλευτούν φυσικά. Είναι όμως και μια περίοδος άκρως επικίνδυνη για όλους αυτούς τους λόγους, από άποψη σαν να κάπως ξεγνιάζουμε. Και αναφέρομαι φυσικά στις πυρκαγιές, και είδαμε δυστυχώς χθες να έχουν μοιραία κατάληξη για δύο άτομα οι πυρκαγιές, οι φωτιές που ξέσπασαν στην Σαλαμίνα. Παραμένουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν κάποια μικρά μέτωπα, μικρές πυρκαγιές που υπάρχουν κατά τόπους, μικρά πυρηνά μέτωπα. Οι δυνάμεις παραμένουν για λόγους και άμεσης επέμβασης, αλλά και πρόληψης φυσικά. Θα είναι δύσκολη η επόμενη περίοδος, και ειδικά, ναι μεν κόβουν οι άνεμοι, αλλά υπάρχει αυτή, ξαναλέμε, η ξενιασιά που καμιά φορά αποβαίνει μοιραία. Μόλις σε διάστημα 7 λεπτών εξαπλώθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αρχών συνολικά, με μεγάλη ταχύτητα η πυρκαγιά στο νησί της Σαλαμίνας. Με τις συνθήκες βέβαια να επιβαρύνονται σημαντικά λόγω των πολύ ισχυρών ηθελειωδών σχεδόν ανέμων που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του, δεν πρόλαβε να φτάσει στο σημείο πυροσβεστική, δεν πρόλαβαν να εκενώσουν παρά τα 112 που είχαν εκδοθεί νωρίτερα, να φύγουν από το σημείο, και με αυτόν τον τρόπο τον τραγικό έχασαν τη ζωή τους, δυστυχώς.

Και βέβαια είναι να ρωτιέσαι τι θα γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και περιστάσεις που είναι πολύ λογικό να έχουμε το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι φυσικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε μια περιοχή, και εκεί όπου βλέπεις ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα σε μια φωτιά, ξαφνικά μέσα σε λίγα λεπτά, αν όχι δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να αποβεί μοιραία, όπως και συνέβη στην περίπτωση της Σαλαμίνας. Συνολικά τώρα έχουμε μια αυξημένη γρήγορση και επαγρύπνηση για την περιοχή της Κρήτης και σήμερα. Μπορεί η κατηγορία κινδύνου να είναι στο 3, να μην είναι δηλαδή 4 ή 5, πορτοκαλί ή κόκκινος, αλλά ακόμα και το 3 κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι θέλει πολύ καλή εγρήγορση, θέλει πολύ προσεκτική αντιμετώπιση σε ό,τι γίνεται. Και βέβαια θέλει και από εμάς μια πολύ καλή πρόληψη, να μην κάνουμε δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν συγκεκριμένα σε περιοχές τέτοιες, να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ακόμα και σπινθήρα. Και βέβαια να προσέχουμε να βλέπουμε τα μάτια μας 14 για το τι μπορεί να παρουσιαστεί και γρήγορα να ειδοποιούμε τις αρχές. Αυτά σε πρώτη φάση. Πάμε μουσικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Και είχαμε δυστυχώς και τις προηγούμενες μέρες αρκετές αιστείες πυρκαγιάς και στο νησί. Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή στην Κριτσά, στο Λασίθι, το απόγευμα της Κυριακής, όταν στο σημείο ευτυχώς δυσβατό και όχι απειλητικό προς οικισμούς ξέσπασε πυρκαγιά. Εκδόθηκε και ένα 112 να είναι σε ετοιμότητα οι πολίτες και να ακολουθούν τις οδηγίες της αρχής, όμως λίγο αργότερα, λίγες ώρες αργότερα, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ευτυχώς αποσωβήθηκαν τα χειρότερα. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση κοντά στον οικισμό της Κριτσάς, πλην όμως η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε το κίνδυνο να επεκταθεί προς την κατοικημένη περιοχή, να απειλήσει δηλαδή ανοιχτά τον οικισμό.

Ενώ ευτυχώς ανήμερα του 15 Αύγουστου η φωτιά που είχε ξεσπάσει από τις 14 το βράδυ στα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο βρέθηκε να συγκρατείται εντός οριοθετημένης περιοχής. Έκανε ρήψεις και ένα αέριο μέσο. Φυσικά αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο γρήγορα κάνει επέμβαση ένα ελικόπτερο ή ένα αεροσκάφος σε μια περιοχή που ενδεχομένως να είναι δύσφατη και πόσο ταχεία επέμβαση γίνεται και μπορεί να σβηστεί η φωτιά ή να περιοριστεί πολύ σημαντικά με τα εναέρια. Βρέθηκαν συνολικά 80 άτομα εκεί, 18 υδροφόρες, πάρα πολλά οχήματα και εθελοντές, γιατί είναι και πολύ κοντά στο Ροδάκινο και στις περιοχές αυτές που είναι πολύ ψηλά σε τουριστική κίνηση και επισκεψιμότητα. Φυσικά έγινε και μια πολύ μεγάλη έρευνα για το πώς ξεκίνησε η εν λόγω πυρκαγιά και διαπιστώθηκε ότι είχε ξεκινήσει από μια βίλα. Από μια βίλα που είχαν μισθώσει οι Ισραηλινοί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έβαλαν να ψήσουν στο μπάρμπεκιου παρά το ότι επικρατούσαν θυελώδεις άνεμοι και σίγουρα δεν ήταν η κατάλληλη συνθήκη. Παρ' όλα αυτά αυτοί, χωρίς να υπολογίζουν το τι μπορεί να προκληθεί, έκαναν το μπάρμπεκιου με αποτέλεσμα να κάψουν μια πολύ μεγάλη περιοχή. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας προσήγαγε 3 άτομα, ενώ ο 35χρονος, ο οποίος οδηγείται σήμερα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για να απολογηθεί για τα όσα του καταλογίζονται, ήταν αυτός που ουσιαστικά ενοικίασε, ήταν ο ίδιος υπεύθυνος ενοικίασης και προκάλεσε όλη αυτή τη μεγάλη αναταραχή. Με μία επίσης ιδιαίτερα φορτισμένη και απολογητική ανάρτηση, μακροσκελή, ιδιαίτερα μακροσκελή στα social media, ο ιδιοκτήτης της βίλας τοποθετήθηκε δημόσια φυσικά και ζήτησε ειλικρινές συγγνώμη από τους συμπολίτες του, από τους χωριανούς του, διότι παρότι ο ίδιος, όπως ξεκαθάρισε, τον είχε προειδοποιήσει, τους είχε προειδοποιήσει ότι δεν είναι περίοδος για ψυσταριά, θέλει προσοχή, έχουμε πρόσφατα πληγή από τη φωτιά εδώ στα κοντινά, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, συνολικότερα εν γέννη. Ωστόσο έκανε με αυτή την ανάρτηση γνωστή τη βαθιά συναισθηματική του φόρτιση για τα όσες καταστροφές προκλήθηκαν από αυτή την απερισκεψία. Είπε ότι είναι ο τόπος μας, ολονών, είναι οι άνθρωποι μας, οι μνήμες μας, τα σελιά δεν είναι απλώς για μένα ένας τόπος όπου βρίσκεται ένα ακόμα κινητό μου. Και βέβαια είπε ότι δεν έχω πρόθεση να προκαταλάβω το έργο των αρμόδιων αρχών, ούτε να αποδώσω ευθύνες. Οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που θα διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Γράφω όμως γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τη βαθιά μου λύπη για όσα συνέβησαν, πάνω απ' όλα για την αγωνία και τον φόβο που έζησαν οι συγχωριανοί μου. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι αισθάνθηκαν ότι κινδύνευε η ζωή τους, το σπίτι τους ή η περιουσία τους. Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ελαιόδεντρο που καταστράφηκε, για κάθε περιουσία που υπέστη ζημιές και για την αναστάτωση που προκλήθηκε στην κοινωνία μας. Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, με συγκλονίζει η σκέψη ότι οι άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους, φοβούμενοι για τη ζωή και την ιδιοκτησία τους.

πολύ, πολύ ενδεικτικό ο τρόπος που απολογήθηκε ουσιαστικά για τα όσα συνέβησαν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού, της βίλας. Ωστόσο έχει και μία σημασία γενικώς το πώς καμιά φορά στο βωμό του να έχεις μία δραστηριότητα, μια απολαυή. Μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο να μην μπορεί να το καλύψει, το χρήμα. Και δεν αναφέρομαι, φυσικά ο άνθρωπος το λέει ξεκάθαρα και το είχε δηλώσει και το ίδιο από ό,τι φαίνεται δήλωσαν και οι ένικοι του ακινήτου ότι είχαν προειδοποιηθεί γι' αυτό. Θα μου πεις, πολύ μυαλό θέλει. Μάλλον κάποιες στιγμές θέλει πολύ μυαλό. Ή μάλλον πρέπει κάπως να καταλάβουμε ότι επειδή πληρώνουμε κάπου δεν είμαστε αφέντες του τόπου, του κλίματος, του περιβάλλοντος, του Θεού. Είναι σκληρή υπενθύμηση. Δεν, επειδή πληρώνεις, επειδή έρχεσαι εδώ και έχεις κάποια χρήματα παραπάνω ενδεχομένως από κάποιους άλλους, δεν σημαίνει ότι είσαι τίποτα παραπάνω από κάποιον άλλον. Και ενώπιον του νόμου όλοι οφείλουμε να αντιμετωπιζόμαστε ίσα.

Και βέβαια καλό μάθημα για όλους μας να προσέχουμε γενικά όλη την αντιπαιδευτική περίοδο. Συνολικά βέβαια και όταν κάνουμε δραστηριότητες οποιοδήποτε είδους στην ύπαιθρο, σε ανοιχτό χώρο, σε χώρο που μπορεί να είναι κοντά και επικίνδυνο να προκαλέσει φθορά συνολικά στο φυσικό περιβάλλον, ας είμαστε λίγο παραπάνω υποψιασμένοι, ας είμαστε λίγο παραπάνω ευαισθητοποιημένοι. Λίγο την ενσυναίσθησή μας ψηλά σε τέτοιες περιπτώσεις, για να μην βγαίνουμε μετά κατόπιν εορτής με δάκρυα στα μάτια, με πληγωμένη τη συνείδηση ή, εν πάση περιπτώσει, με το αίσθημα αυτό της τύψης να είναι επιφορτισμένο στον συναισθηματικό μας ψυχισμό.

Λοιπόν, και είχαμε χθες Κυριακή το μεσημέρι μια αστυνομική επιχείρηση, όπως ενημερωνόμαστε τώρα σιγά σιγά από το αστυνομικό δελτίο, καθώς στο πάρκινγκ του Καράβολα, ακριβώς απέναντι από το εμπορικό κέντρο Τάλος, στην παραλιακή του Ηρακλείου, σημειώθηκε εμπλοκή περίπου 5 ατόμων. Στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί άμεσα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αυτής, δύο άνδρες συνελήφθησαν. Για έναν 28χρονο πρόκειται από τη Συρία και έναν 36χρονο από την Παλαιστίνη, οι οποίοι φέρονται να κρατούσαν αντίστοιχα ένα καδρόνι και μία λάμα. Άμεσα έγιναν αντιληπτοί στο πλαίσιο του καυγά από περαστικούς και περίοικους, ειδοποιήθηκαν οι αρχές και βέβαια προβλημάτισε ιδιαίτερα ότι έγινε ένα τέτοιο περιστατικό μέρα μεσημέρι εντός δημοσίου χώρου, που βέβαια ευτυχώς δεν είχε κακή κατάληξη, αλλά θα μπορούσε να είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα.

Και βέβαια στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, ειδικά για την Δυτική Κρήτη, για την περιοχή των Χανίων συνολικότερα, είχαμε μια ακόμα ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Χανίων. Να καλημερίσω βέβαια στο σημείο αυτό και τους συναδέλφους στην Αθήνα. Είμαστε ζωντανά στο ραδιόφωνο, θα σας καλέσουμε σε λίγο. Όπου βέβαια η ανακοίνωση για την περιοχή της νέας χώρας μετά τη διαρροή λιμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον εκεί, στη νέα χώρα και στον Κλαδισσό ποταμό, έφερε έναν εφησυχασμό, μια καθησυχασή για την ποιότητα των νερών, των υδάτων. Ήρθε δηλαδή, άρθηκε η απαγόρευση της κολύμβησης που είχε επιβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για την παραλία της νέας χώρας, την ακτή Παπανικολή δηλαδή. Ωστόσο, υπήρξε μια διαφοροποίηση στα δείγματα εντός του Κλαδισσού ποταμού, δηλαδή στην εκβολή του Κλαδισσού ποταμού, που έχει και εκεί βέβαια παραλία. Παραμένει η απαγόρευση και σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρα από την εκβολή του ποταμού, προληπτικά όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Από ό,τι λέγεται όμως και από ό,τι ακούσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή της Κατερίνας Πολύζου, πάντα κατετρέχει στην Κρήτη, από την αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Χανίων, την κυρία Αποστολάκη, υπάρχουν κάποιες μετρήσεις, κάποιες δειγματοληψίες που είναι λίγο έτσι ανησυχητικές για τον Κλαδισσό ποταμό και κυρίως για την κήτη του. Και από ό,τι

δειγματοληψία που έγινε τις προηγούμενες ημέρες έδειξε ειδικά στον ποταμό μέσα να έχουν αυξηθεί οι δείκτες σε σχέση με τις πρώτες ημέρες που ήταν και πιο επικίνδυνες θεωρητικά.

Εν πάση περιπτώσει, βγήκε ξανά η απόφαση αυτή της, που επικαλείται για τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, που εξακολουθεί και έχει την απαγόρευση για τον Κλαδισσό ποταμό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα καταλήξει όλο αυτό. Θα συνεχίσουν οι δειματοληψίες να γίνονται στην περιοχή την ευρύτερη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει ζήτημα. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και γενικώς με το τι αντιμετώπιση θα έχει από εδώ και στο εξής η περιοχή και για την προστασία της, αλλά και για το τι έχει συμβεί, αν έχει συμβεί κάποια επισκοπούδολη φθορά, να αποδοθούν τα δέοντα στους ενδεχόμενους δράστες. Και κάπως έτσι θα πάμε σε ακόμα ένα τραγούδι, να φορτώσουμε μουσικά. Ακόμα Αύγουστος είναι, μην το ξεχνάμε, μην μπαίνουμε στη σκληρή καθημερινότητα και επικαιρότητα. Πάμε και επιστρέφουμε.

και στα επίσης χρηστικά, εξίσου ενδιαφέροντα και πάρα πολύ αναγκαία να γνωρίζει κανείς, υπάρχει μία νέα, έτσι, μία νέα προσθήκη στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που βέβαια δεν είναι άγνωστη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πλέον πολύ οδυνηρή, δαπανηρή στα ποινικά. Και αναφέρομαι βέβαια στην κακία αυτή συνήθεια που συναντά κανείς σε πάρα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και αρκετά και στην Κρήτη το συναντά κανείς, που κάποιος ή κάποιοι τοποθετούν διάφορα αντικείμενα, λυσίδες, καρέκλες, κόνους, ζαρντινιέρες, οτιδήποτε, για να δεσμεύσουν χώρο επί του οδοστρώματος. Με μοναδικό σκοπό βέβαια να υπάρξει αυτή η καβάντζα ωφέλιμη για τους ίδιους και τα οχήματά τους. Είτε είναι κάποιο κατάστημα, είτε είναι κάποια πρόσωψη κατοικίας, είτε τέλος πάντων κάποιος που θεωρείται έχει δικαίωμα επί του οδοστρώματος. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει η οριοθέτηση συγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές και δίδεται χώρος αντιστοιχά, είτε για φορτωσεις, είτε για προσωρινή στάση και στάθμευση. Όμως το να το κάνει κάποιος αυθαίρετα πλέον θα στοιχίζει πολύ πολύ πολύ ακριβά. Όταν οι πινακίδες που δημιουργούν σύγχυση στους οδηγούς και δεν είναι συνετές με τον νόμο, όταν υπάρχουν αντικείμενα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και ατυχήματα ή εν πάση περιπτώσει φθορές στα οχήματα, οι κυρώσεις φτάνουν έως και τα 1.500 ευρώ. Ενώ σε περιπτώσεις συγκεκριμένες προβλέπονται μέχρι και νομικές, ποινικές συνέπειες. Σοβαρά δηλαδή τα όσα ακολουθούνται. Όταν υπάρχει μία πράξη τέτοια, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις όπως λέει το γράμμα του νόμου. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, κοινόχρηστου, όπου κάποιος τοποθετεί ένα αντικείμενο ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς να παρκάρουν, και στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα που ξεκινούν από περίπου 350 ευρώ και ανάλογα με την παράβαση, τις συνθήκες, τον χώρο που καταλαμβάνει, φτάνουν και σε υψηλότερα κλιμάκια. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει η τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βέβαια μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του οδικού δικτύου. Εκεί η νομοθεσία φυσικά είναι σαφώς αυστηρότερη, καθώς θεωρείται ότι παρακολύεται η ασφαλής μετακίνηση, η συγκοινωνία. Οπότε προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και, το 1,5 χιλιάρικο. Και εκεί είναι που δεν αποκλείεται και η ποινική κύρωση, καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι όσοι βλέπουμε σήματα, πινακίδες, ταμπέλες στον δρόμο επίσημες, είτε στόπ είτε απαγορευτικά, που ακριβώς ο πίσω λέει ότι μπορεί να επιβληθεί έως και 2 έτη φυλάκιση από την φθορά ή παραποίηση των σημάτων. Κάτι τέτοιο ισχύει και εδώ πέρα. Το θέμα είναι βέβαια να διαπιστώνουμε τι πράξεις αυτές, διότι πολύ συχνά, πάρα πολλοί από εμάς, βλέπουμε στον δρόμο ξαφνικά μια καρέκλα, μια γλάστρα, μια ζαρντινιέρα, ένα μηχανάκι οριζόντια που φαίνεται εμφανώς ότι δεν κινείται αυτό το μηχανάκι, δεν είναι σε κίνηση, δεν είναι εννοώ σε χρήση, είναι παλιό. Εκεί λοιπόν πρέπει να διαπιστώνεται με κάποιο τρόπο. Και όταν οι αρχές το διαπιστώνουν, οφείλουν να κάνουν τα δέοντα, να απομακρύνουν τα αντικείμενα και να επιβάλλουν στους παράνομους τα δέοντα. Το νου σας, ρε μάλια, που έλεγε και μια παλιά ελληνική ταινία. Το νου σας. Λοιπόν, έχω μια ιδέα, νομίζω θα συμφωνήσει και ο Βάιος ο χειμώνας στη ρυθμίση των ήχων, να κλείσουμε πια μουσικά τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, πρώτη ημέρα μετά το 15 Αύγουστο, μην πάμε και σκηνή κορδόνι μέχρι τις ακριβώς. Μπορούμε μουσικά, όμορφα, να φτάσουμε μέχρι τα διαφημιστικά μηνύματα, το δελτίο ειδήσεων με το πρώτο πρόγραμμα και να επιστρέψουμε μετά, καθώς θα έχουμε ώρα για σπορ την επόμενη ώρα, 11 με 12, σύνδεση με την Έρτη Ηρακλείου και τον Γιώργο Γιαλιτάκη να μας πει τα νεότερα, τα αθλητικά. Καλημέρα από όλους εμάς στα δυτικά της Κρήτης, από το στούντιο των Χανίων, ο Περικλής Κουκλάκης, ο Βάιος Χειμώνας και η κυρία Γρηγορίου. Σας έχονται μια καλή έναρξη εβδομάδας. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία μας αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες με προσοχή και δημοσιονομικά ορθό τρόπο. Επειδή ακούω για τα πλεονάσματα, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού, όμως με τρόπο που να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες. Το χρέος δεν πρέπει να το κληρονομήσουν τα παιδιά μας, σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαία κατανόησης. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη και για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 αποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Θέατρας, κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Έρτη Ηρακλείου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο

Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο σε 97,5 και 105,6 μέγα κύκλους, νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδου σε 102,4 και στα Χανιώ σε 100,6 και 104 μέγα κύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γελιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Δημήτρης Στρατήγης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν δυναμικά, γιατί ο αθλητισμός στο νησί μας δεν κοιμάται ποτέ και εμείς είμαστε εδώ για να τον αναδείξουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η εβδομάδα Ευρωπαϊκών Κυπέλων. Όφη θα δώσει την πρώτη του παράσταση την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα της κριτικής ομάδος, τι γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας όπου δόθηκε νέα παράταση, η προετοιμασία του Όφη. Θα θυμηθούμε τι έγινε και στον τελικό του Super Cup όπου Όφη κατέκτησε, έγινε υπερπρωταθλητής κερδίζοντας την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι την περασμένη Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και θα δούμε βεβαίως και ό,τι άλλο ρεπορτάζ υπάρχει από τις υπόλοιπες ομάδες του νησιού.

Πιτσές Κασόβιας, η οποία, φίλες και φίλοι, έρχεται με τέρματα γκάζια, είτε στο πρωτάθλημα που βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας μετρώντας σε 5 αγώνες, 4 νίκες και μια ισοπαλία, είτε στην Ευρώπη όπου ναι μεν έχασε από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την περασμένη Πέμπτη παρουσία του Χρήστου Κόντι στην Σόφια με 3-1, αλλά έχει κερδίσει το πρώτο μάτς στον Πατούμ με 3-0 και πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον Όφη. Θα τα δούμε όμως στην συνέχεια αυτά, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς από το ρεπορτάζ του Όφη, όπου η είδηση είναι ότι η κριτική ομάδα προχώρησε μία ακόμα μεταγραφή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Μια σημαντική κίνηση με φόντο βεβαίως και το μέλλον. Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Όφη και είναι μια κίνηση την οποία Όφη εντάσσει στην γενική φιλοσοφία του να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, νεαρούς και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Ο Παπαδάκης θα παίξει την K19 ενώ θα προπονείται και με την πρώτη ομάδα. Είναι 17 ετών και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή είτε ως κεντρικός χαφ είτε ως αμυντικό χαφ. Μεταγραφικά βεβαίως έχουμε ακόμα περίπου ένα μήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος και Όφη κινείται για την απόκτηση δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστών, για να μην πούμε τρεις, σίγουρα ενός επιθετικού και ενός παίκτη ο οποίος θα αγωνίζεται στα πλάγια της επίθεσης, μεσοεπιθετικός. Εκεί χρειάζεται ενίσχυση αυτή τη στιγμή η ομάδα. Ανοιχτή η περίπτωση του Κέναν Κόντρον, παρότι δεν έχουμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες εξελίξεις. Δεν αποκλείεται όμως, λέει, αν συντόμως να έχουμε κάποιο νέο από πλευράς Φερεντσβάρος, εκεί που αγωνίζεται ο Κέναν Κόντρο, για τον οποίο αναθερμάρχει το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παίκτης τον οποίο ψάχνει η κριτική ομάδα, διότι έχει και άλλους παίκτες για τη θέση του φορ στο γαστρό της, όπως και μεσοεπιθετικά Winger εκεί ψάχνει. Ενδεχομένως βεβαίως στην πορεία, αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο ο Χρήστος Κόντης με βάση και την παρουσία της ομάδας του Όφη στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, να ζητήσει και σε κάποια άλλη θέση μεταγραφική ενίσχυση.

0: Λοιπόν, η μεγάλη ζήτηση στα εισιτήρια διαρκείας ανάγκασε τον Όφη να δώσει νέα παράταση. Χθες έλυγε η δεύτερη παράταση. Έτσι λοιπόν, η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου οδήγησε την ΠΑΕ Όφη σε νέα παράταση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, για την περίοδο 2026-2027, και ήδη τα εισιτήρια διαρκείας έχουν ξεπεράσει τις 7.000 διαθέσεις. Ο κόσμος του Όφη δείχνει ότι θέλει να συμπαρασταθεί στην ομάδα, και μετά και την κατάκτηση του Super Cup είναι ακόμα πιο ενθουσιώδης και θέλει να εκτοξεύσει τα εισιτήρια διαρκείας σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά παράταση της πώλησης των διαρκείας, δίνοντας έτσι επιπλέον χρόνο στους φίλους της ομάδος που θέλουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη νέα σεζόν. Σήμερα όμως, Δευτέρα, φίλες και φίλοι, είναι η βραδιά των υπερπροταθλητών στο official store του Όφη, στο Γεντί Κουλέ. Όφη ετοιμάζει μια ιδιαίτερη, μια συγκινητική, μια ξεχωριστή βραδιά για τον κόσμο του σήμερα, 17 Αυγούστου, στο Όφη Κρέτε FC official store, στις 7 το βράδυ, το απόγευμα, στο Γεντί Κουλέ, σε μια βραδιά με έντονο ασπρό-μαύρο χρώμα, λίγες μέρες μάλιστα πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση και αναμέτρηση με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο. Τα βλέμματα όλων, φίλες και φίλοι, θα στραφούν στις νέες εμφανίσεις σεζόν 2026-27, με τις οποίες ο Όφη θα αγωνιστεί στα play-offs του UEFA Europa League, αλλά και στα δύο τρόπαια που σημάδεψαν τη φετινή χρονιά του Όφη, το Super Cup και το κύπελο Ελλάδος Μπελτσών. Οι φίλοι του Όφη θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν και με τις δύο κούπες, όσοι βρεθούν δηλαδή σήμερα στις 7 στην boutique του Όφη στο Γεντί Κουλέ, σε μια βραδιά που, επαναλαμβάνουμε, έρχεται να υπενθυμίσει τη σπουδαία διαδρομή των τελευταίων μηνών και το νέο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται πλέον ο οργανισμός του Όφη. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, όσοι βρεθούν σήμερα στις 7 στη boutique του Όφη στο Γεντί Κουλέ και όσοι προμηθευτούν τις νέες εμφανίσεις, μπαίνουν απευθείας σε κλήρωση για πλούσια δώρα που περιλαμβάνουν 2 εισιτήρια διαρκείας, 5 υπογεγραμμένες μπάλες και ένα υπογεγραμμένο Puma Ultra 7 από τον Θανάση Ανδρούτσο. Η συμμετοχή στην κλήρωση ισχύει αποκλειστικά και για μέλη GOX με την επίδειξη του σχετικού κωδικού στο ταμείο. Όφη λοιπόν, φίλες και φίλοι, ζει ημέρες τίτλων, ζει ημέρες Ευρώπης και μεγάλης εισπύρωσης, και η σημερινή βραδιά στο official store αναμένεται να αποτελέσει ακόμα μια όμορφη συνάντηση της ομάδας με τον κόσμο της. Και εμείς, φίλες και φίλοι, επευκαιρίας της παρουσίας και του Super Cup σήμερα στην boutique του Όφη, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, στο Γεντί Κουλέ, και του Κυπέλλου Ελλάδος, θα ξαναθυμηθούμε τι έγινε την περασμένη Τετάρτη και πώς Όφη κατέκτησε το Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Καταρχάς, ας θυμηθούμε τα 4 γκολ της συνάντησης στην κανονική διάρκεια.
1: Με τον Κάιρινεν εδώ να βρεθούν, Κοϊτά που δεν έχει φανέλα, τώρα είναι με καλές προϋποθέσεις και η μπάλα πάει στο Γιώβιτς. Γιώβιτς από τα δεξιά, Γιώβιτς από το μικύκλιο, Γιώβιτς το σουτ, Γιώβιτς το γκολ! Καλή χρονιά από τον Σέρβο αρχισκόρερ της ΑΕΚ, με υπέροχο τρόπο. Δεν χρειάζεται πολλές επαφές ο Γιώβιτς για να κάνει αυτό για το οποίο η ΑΕΚ τον έχει χρυσοπληρώσει. ΑΕΚ Όφη 1-0. Ο Θανασίου περιμένει από τα αριστερά πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης. Ωραία η κίνηση, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Είναι ο Ανδρούτσος, είναι το 1-1 στο 61 το λεπτό για τον Όφη. Η μπάλα πήγε με ωραία λόμπα από τον Ανδρούτσο από θέση μέσα αριστερά, στην αριστερή γωνία του goalkeeper της ΑΕΚ. Ο κυπελούχος Όφη ισοφαρίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Ο Αϊτόρ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί ο Αϊτόρ, η μπάλα προς τα πίσω, κεφαλιά, γκολ! 2-1 για τον Όφη! Είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας τελικά είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει το 1-2 μέσα σε ένα όμιλο ποδοσφαιριστών
2: και των δύο ομάδων είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος με κεφαλιά θα κάνει το 1-2 ΑΕΚ Όφη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Μάγερ και πάλι, ΑΕΚ Όφη 1-2. Ο Μάγερ εκτελεί, μπάλα πάλι προς το πρώτο δοκάρι, περνάει και πάει στα δίχτυα. ΑΕΚ Όφη 2-2. Είναι ο Ζήνη, ο άνθρωπος που της έδωσε το πρωτάθλημα όταν μπήκε στο γήπεδο. Είναι ο άνθρωπος που ισοφαρίζει στο 90-7 και κάνει το Super Bet Super Cup ένα ιστορικό παιχνίδι, αφού θα πάει κατά πάσα πιθανότητα στα πέναλτι.
0: Αυτά έγιναν, φίλες και φίλοι, στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Μάλιστα, να πούμε και εδώ για να μην το ξεχνάσω, να ξεχάσουμε ότι ο Μιχάλης Μπούσης μαζί με τα δύο του παιδιά και τον πατέρα του βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη γενέτειρά του και πήγε τα τρόπαια στον τάφο του παππού του, ενώ ο πρόεδρος του Όφη, που πλέον σε πελάγι ευτυχίας, πόζαρε με τα δύο τρόπαια του Όφη το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για αυτή την σπουδαία διαδρομή των τελευταίων μηνών για τον Όφη. Με ανάρτησή του στα social media, ο Μιχάλης Μπούσης εμφανίστηκε κρατώντας το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup, και στο μήνυμα που έστειλε έγραψε χαρακτηριστικά: ήταν μια όμορφη διαδρομή. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Ευγνώμων σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε όλες τις καλές και τις δύσκολες στιγμές. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε τι έγινε την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη, και στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτις.
1: Γιώβιτς απέναντι στον Χριστογιώργο. Ο Γιώβιτς περιμένει τον διαιτητή. Χριστογιώργος. Γιώβιτς εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, ψηλά, δυνατά. Η ΑΕΚ προηγείται με αυτή την ωραία εκτέλεση του Λούκα Γιώβιτς με 1-0, έστειλε την μπάλα ψηλά με δύναμη στον ουρανό των δικτύων του goalkeeper του Όφη.
2: Η ΣΕΚΑ λοιπόν θα πάρει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει το πέναλτι. Η ΣΕΚΑ και 300. Τώρα θα ξεκινήσω. Η ΣΕΚΑ, εκτελεί γκολ. 1-1 με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που σκόραρε ο Γιώβιτς, σκοράρει και ο ΣΕΚΑ. 1-1. ΑΕΚ Όφη στη διαδικασία των πέναλτις.
1: Μάγερ απέναντι στον Χριστογιώργο. Ο Μάγερ περιμένει. Μάγερ εκτελεί με το αριστερό, η μπάλα στα δίχτυα στο κέντρο της εστίας. 2-1 για την ΑΕΚ από την ψύχρεμη εκτέλεση του Μάγερ. Επέλεξε να εκτελέσει χαμηλά στο κέντρο της εστίας. Ο Χριστογιώργος έπεσε προς την δεξιά αγωνία. Εκ νέου το προβάδισμα στην ΑΕΚ που εκτελεί πρώτη. Και ΑΕΚ Όφη 2-1.
2: Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Μπουχαλάκης και Θωμάς 300, τερματοφύλακας για την ΑΕΚ. Μπουχαλάκης εκτελεί γκολ. 2-2, έπεσε σωστά ο 300, κάπως αργά όμως, δυνατό συρτό το πέναλτι του Μπουχαλάκη. 2-2 ΑΕΚ Όφη.
1: Μάνταλος εκτελεί με το δεξί πλασέ, παραλίγο να το πιάσει ο Χριστογιώργος. 3-2. Ευστόχησε ο Μάνταλος στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, έπεσε σωστά ο goalkeeper του Όφη, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα.
2: Λορέντζο Ντίκμαν στην εκτέλεση πέναλτι απέναντι στον Στρακόσκια. Ο Ιταλός είναι η τελευταία μεταγραφή του Όφη. Ντίκμαν λοιπόν απέναντι από τον Στρακόσκια. Ντίκμαν εκτελεί γκολ. 3-3, τρομερή εκτέλεση από τον Ντίκμαν κάτω στη δεξιά γωνία του 300. Έπεσε σωστά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, όμως δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το μοιραίο. 3-3.
1: Βάργα εκτελεί, Βάργα σώζει ο Χριστογιώργος, η μπάλα στο δοκάρι. Ο Όφη έχει τη μεγάλη ευκαιρία, ο Βάργα έχασε το πέναλτι. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία, ο Χριστογιώργος έπεσε σωστά, κατάφερε να βρει την μπάλα, την έστειλε στο δοκάρι, στη συνέχεια κύλησε παράλληλα με τη γραμμή τέρματος, δεν άλλαξε κατεύθυνση.
2: Αθανασίου, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι για τον Όφη. Αθανασίου παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί ο Αθανασίου γκολ. 4-3, δεξιά ο 300, αριστερά η μπάλα. ΑΕΚ Όφη 3-4 στα πέναλτι. και η μπροστά η ομάδα του Όφη.
1: Ο Ζήνη, ο άνθρωπος που έβαλε την ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 90-7, καλείται πάλι να την κρατήσει ζωντανή απέναντι στον Χριστογιώργο στο 5ο πέναλτι. Ζήνη εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, 4-4 για τον Ζήνη.
2: Θανάσης Ανδρούτσος είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Καθυστερεί, Ανδρούτσος παίρνει φόρα, εκτελεί, γκολ! 5-4! Το κύπελο, το Super Cup στον Όφη, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι η κριτική ομάδα κατακτά το πρώτο Super Cup στην ιστορία της, στην τρίτη συμμετοχή της στο θεσμό, με τον Θανάση Ανδρούτσο να είναι ο MVP του Όφη. Σκόραρε το γκολ της σοφάρισης, σκοράρει και το πέμπτο καθοριστικό πέναλτι. 5-4 λοιπόν Όφη ΑΕΚ στα πέναλτι, 2-2 στο κανονικό παιχνίδι, Super Cup για τον Όφη την περίοδο 2026-27, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι σε εξέλιξη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, γράφηκε ιστορία την περασμένη Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου ο Όφη κατέκτησε το πρώτο Super Cup στην ιστορία του, το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο, 4 συνεχόμενοι τελικοί σε 15 μήνες για τον Όφη. Δεν το λες και λίγο αυτό. Πολύ σπάνιο μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα και ειδικά σε μια ομάδα που προέρχεται από την περιφέρεια. Το γεγονός αυτό έχει αυξήσει τον ενθουσιασμό σε στάξη των οπαδών της κριτικής ομάδος. Είπαμε για την παράταση που δόθηκε σήμερα στα εισιτήρια διαρκείας, την τρίτη συνεχόμενη παράταση που ήδη έχουν ξεπεράσει τα 7.000 διαρκείας εισιτήρια. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφια, ήδη έχουμε sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Οι φίλοι του Όφη παίρνουν να αγοράσουν και εισιτήρια διαρκείας, διότι εδώ που τα λέμε πιο φτηνά θα στοιχήσουν τα εισιτήρια διαρκείας που θα είναι για όλα τα μάτς της σεζόν σε Ευρώπη, Πρωτάθλημα και Κύπελλο, παρά να αγοράζει κάποιος με μονομένα εισιτήρια, αν το δει από οικονομικής και λογιστικής, αν θέλετε, άποψης το θέμα.

Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά ζητήματα, φίλες και φίλοι. Όφη έχει μπει πλέον στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του για το μάτς με την ΤΣΚΑ Σόφιας. Ήδη έχει βγει και η λίστα, στην οποία υπάρχει μία αλλαγή. Ο Λορέτζο Ντίκμαν πήρε τη θέση, ο Μπόρχα Γκονζάλης, συγγνώμη, πήρε τη θέση του Νίκου Μαρινάκη. Ο Μπόρχα Γκονζάλης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού του, μάλιστα προπονήθηκε και κανονικά. Ο Νίκος Μαρινάκης είναι τραυματίας και παραμένει από μια φλεγμονή που έχει στην ιβική σύμφυση και μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οι υπόλοιποι λοιπόν παίκτες προσώρας είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ Σόφιας, η οποία, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έρχεται με τέρμα τα γκάτζγα, καθώς στο τελευταίο της μάτς, την πέμπτη αγωνιστική του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος, κέρδισε την Μπότεφ Βράτσα με 5-0. Ένα μάτς που διεξήχθη χθες, 16 του μήνα. Δύο γκολ πέτυχε ο Γιουέλ Σβάρτζ, που ήταν ο πρωταγωνιστής αναμέτρησης, ενώ σκόραν ακόμα η Παναγιώτοφ, Ιβάνοβ και Γοδόη. Η ΤΣΚΑ σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές στο Βουλγαρικό Πρωτάθλημα βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, έχοντας 5 αγώνες, 4 νίκες, μία ισοπαλία, δεν έχει ήττα. Είναι αίτητη. Προηγείται η Λουντογκόρετς που έχει το απόλυτο σε 5 αγώνες, 5 νίκες και 15 βαθμούς, ενώ η ΤΣΚΑ Σόφιας που αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό είναι επίσης ισόβαθμη. Η ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 είναι επίσης ισόβαθμη με την ΤΣΚΑ Σόφιας που θα παίξει Όφη με 13 βαθμούς και αυτή, ενώ στην τέταρτη θέση είναι η Λεύσκης Σόφιας με 12 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Σε 4 αγώνες έχει 4 νίκες. Η Λεύσκης Σόφιας, η οποία είναι η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League.

0: Να πούμε για την Τσέσκα Σόφιας ότι στο πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League κέρδισε την Derry City με συνολικό σκορ 5-3. Είναι μια Ιρλανδική ομάδα. Στο πρώτο αγώνα που έγινε εντός έδρας, η Τσέσκα Σόφιας κέρδισε την Derry City με 3-2 και εκτός έδρας με 2-1. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο έπαιξε με την Καραμπάχ, όπου και τα δύο μάτς έληξαν ισόπαλα 0-0, αλλά στην διαδικασία των πέναλτες η Τσέσκα Σόφιας κέρδισε με 5-4 στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε στην έδρα της. Και στον τρίτο προκριματικό γύρο έπαιξε με την Μακάμπι Τελαβίβ, την οποία κέρδισε εκτός έδρας στον Μπατούμι, εκεί στη Γεωργιακή που χρησιμοποιεί ως έδρα η Μακάμπι Τελαβίβ, με 3-0 με γκολ του Μαξ Εμπόγκ, του Σαντιάγκο Γοδόη και του Γιουέλ Σβάρτζ. Ενώ στο εντός έδρας παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη, που έγινε παρουσία και του Χρήστου Κόντι, ο οποίος παρακολούθησε το μάτς παρέα με ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή που πέρασε από την κριτική ομάδα των Όφη, τον Μεθόδιο Ντεγιάνοφ, οι Ισραηλινοί κέρδισαν με 3-1 με τα γκολ του Πέρετς, του Σοκλέρ και αυτόν γκολ του Λαμπουκόφ, αλλά τον γκολ του Στέφανο Σένση στο 66 που είχε μειώσει προσωρινά σε 1-2 έδωσε την πρόκριση στην βουλγαρική ομάδα. Τσέσκα Σόφιας δεν είναι μια εύκολη ομάδα, φίλες και φίλοι. Έχει μεγάλη προϊστορία τόσο στο οικείο της πρωτάθλημα, τόσο στη Βουλγαρία, με τίτλους και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Απλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει την έγκλη των παρελθόντων ετών, αλλά είναι μια ομάδα όμως που έχει συνεχόμενη σχεδόν συμμετοχή στα κύπελα Ευρώπης. Όμως και Όφη βρίσκεται και ανεβαίνει σκαλιά-σκαλιά το επίπεδο της καταξίωσης που το δίνει και οι κατακτήσεις των τίτλων, αλλά και οι ευρωπαϊκές συμμετοχές. Και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, μια ομάδα καταξιώνει τη συνείδηση του κόσμου και μεγαλώνει με τις κατακτήσεις των τίτλων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, Όφη κερδίζει την πρώτη παρτίδα με την κατάκτηση των δύο συνεχόμενων τίτλων, Κύπελλο Ελλάδος και Super Cup, αλλά θέλει να επιστρέψει και στην ευρωπαϊκή συνείδηση του κόσμου, όπως είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια με την παρουσία του Ευγένιου Γκέραν στις τάξεις της κριτικής ομάδος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης για το πώς μπορεί μια ομάδα να μεγαλώσει και να καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου.
1: Προφανώς, όταν λέμε ότι η ομάδα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά, αυτό είναι. Όταν είσαι σε έναν οργανισμό, σε ένα κλαμπ όπως είναι ο Όφη, με την ιστορία που έχει των 100 χρόνων, 100 και χρόνων, 101 χρόνων, με τον κόσμο που έχει, τον περήφανο κόσμο, με ένα ολόκληρο νησί, μια επαρχιακή ομάδα που καταφέρνει σε 3-4 μήνες να σηκώσει 2 τρόπαια, νομίζω είναι κάτι τεράστιο. Και αυτό πραγματικά, ναι, δημιουργεί, σκληραίνει τους παίχτες, σκληραίνει την ομάδα, δημιουργεί προσδοκίες, δημιουργεί responsibilities, ευθύνες, δημιουργεί ευθύνες. Άρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τους τελευταίους μήνες, νομίζω ότι γιγαντώνει την ομάδα και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε τον τρόπο που αυτή η ομάδα θα μπορεί να είναι μια ομάδα, το έχω πει ξανά, που να κοιτάει το 5, το 6, το 4, αυτές τις θέσεις στο πρωτάθλημα, και αυτό θα το καταφέρεις κερδίζοντας παιχνίδια, κερδίζοντας τίτλους. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε και αυτό ονειρευόμαστε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης. Για να πάμε τώρα και στον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος έκανε το 3-3 ως πρώτος προπονητής εγχώριους τελικούς, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον Άρη ως υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού, κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο κύπελο και το παρθενικό Super Cup του. στους τελικούς με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ αντιστοίχως, αποδεικνύοντας πως ξέρει να σηκώνει τρόπαια τόσο ως φαβορί όσο και ως το απόλυτο outsider. Χαρακτηριστικό του winner mentality που έχει περάσει ο Χρήστος Κόντος στους ποδοσφαιριστές του είναι πως οι τελικοί του Πανθεσσαλικού και του Μπαγκριτίου είχαν πανομοιότυπη εξέλιξη. Ο Όφη έμεινε πίσω στο σκορ, κόντρα στα διαφιλονίκητα φαβορί και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, κατάφερε όμως να κάνει ανατροπή, ισοφαρίστηκε σε νεκρό χρόνο και αντί οι ποδοσφαιριστές του να διάσουν ψυχολογικά, σήκωσαν και τα δύο τρόπαια στην παράταση στο κύπελο και στην διαδικασία των πέναλτι στο Super Cup. Με πολύ απλά λόγια, στον Κόντι πιστώνεται πως κατάφερε να κάνει μια ομάδα που πήρε τον μέχρι φέτος μοναδικό της εγχώριο τίτλο το 1987 να έχει το ψυχικό σθένος ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντις για το θέμα αυτό.
1: Ένα με τον Ολυμπιακό, ένα με τον ΠΑΟΚ, ένα με την ΑΕΚ, με πολύ δύσκολες ομάδες. Τι να πω, είμαι συλλέκτης τροπέων, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Κάτι. Και δεν είναι, για να, έτσι, να είμαστε, δεν είμαι εγώ μόνο. Έχω μια ομάδα δίπλα μου, παιδιά που δουλεύουμε καθημερινά πολύ σκληρά θα έλεγα, πολύ ποιοτικά θα έλεγα, με πολύ ωραίο κλίμα επίσης θα έλεγα. Και νομίζω ότι αυτό είναι, είμαστε μια καλή παρέα και μιλάω για όλη την προπονητική παρέα και για όλα τα παιδιά, για όλο το staff, γιατί σε μια τέτοια επιτυχία νομίζω ότι πρέπει να δούμε και όλοι αυτοί που δεν φαίνονται. Μπορεί εγώ να φαίνομαι εδώ μπροστά, αλλά είναι παιδιά, οι φυσιοθεραπευτές, οι γιατροί, οι φροντιστές που είναι καθημερινά εκεί, η Μένια, η Κορίνα, ο Βόγια και όλοι αυτοί που απαρτίζουν αυτή την ομάδα που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να είμαστε εμείς καλά, με την έννοια η καθημερινότητά μας να είναι καλή. Και νομίζω ότι και σε όλους αυτούς αξίζουν τα συγχαρητήρια, τα δικά μου προσωπικά για το πάθος και την ενέργεια την καθημερινή που βγάζουν. Και τι να πω, μακάρι να συνεχίσει η ομάδα έτσι. Νομίζω αυτά τα κοιτάς όταν τελειώσει την καριέρα σου και λες ότι έχω καταφέρει αυτό, αυτό, αυτό. Τώρα εγώ βλέπω πάντα την επόμενη μέρα.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντις για το mentality του νικητή αλλά και το πώς θέλει να παίζει η ομάδα που στηρίζεται στη συνεργασία όλων. Εκτός βεβαίως από τον Χρήστο Κόντι, να πούμε ότι Όφη βασίζεται και σε ντόπιους ποδοσφαιριστές, είτε πρόκειται για έμπειρους όπως τον Μπουχαλάκη, τον Ανδρούτσο και τον Καραχάλιο, π.χ., είτε για δικά του παιδιά όπως είναι ο Αποστολάκης και ο Θεοδοσουλάκης, είτε ακόμα και για παίκτες που έψαχναν το restart και βρήκαν ποδοσφαιρική ηθάκη στον Όφη, έχοντας πλέον ηγετικό ρόλο, παραδείγματος χάρη ο Φούντας, αλλά ακόμα και ο Ανδρούτσος, ο οποίος μάλιστα κλήθηκε και στην εθνική ομάδα. Στο τελικό του κυπέλου, Όφη παρατάχθηκε με 7 Έλληνες και στο Super Cup με 8, συν τον Κύπριο. Και εδώ και μια τετραετία Super League, το Χρήστο Σχέλη. Κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, οι μοναδικοί ξένοι που πήραν φανέλα βασικού στον Όφη ήταν ο Τιάγκο Νους και ο Αιτόρ, οι οποίοι βεβαίως είναι παίκτες εγνωσμένης αξίας. Όπως έλεγαν και οι παλιοί, λίγοι και καλοί ξένοι, κάτι που αποτελεί είδος προς εξαφάνιση για το ποδόσφαιρό μας. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο διεθνής Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σχέλης, ο οποίος άμα τη αφήξη του πήρε και φανέλα βασικού στην κριτική ομάδα, αφήνοντας τον πάγκο ένα παίκτη που πέρυσι ήταν από τους πιο σταθερούς του Όφη στην πορεία της κριτικής ομάδος, τον Κρις Μάνιετς.
2: Ιδανικότερο ξεκίνημα στη χρονιά δεν μπορούσε να γίνει για την ομάδα.
3: Πραγματικά, ποιος θα το φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελο. Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
4: Δύο λόγια για τον κόσμο.
3: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους ανταποδώσαμε.
2: Χρήστο, παιχνίδι Grand Guignol, σοφαριστήκατε σχεδόν στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Με τι κουράγιο μπήκε η ομάδα στην διαδικασία των πέναλτι.
3: Κρίμα που φάγαμε γκολ έτσι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Θεωρώ όμως ότι είχαμε έτσι την αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι ακόμη και σε εκείνη τη φάση που μπήκε το γκολ. Θεωρώ ότι ήμασταν σε πολύ καλή φάση. Δεν τον βάλαμε κάτω. Νομίζω φάνηκε. Μπράβο στα παιδιά πραγματικά και τα παιδιά που εκτέλεσαν και τον Νίκο που μας βοήθησε για να πάρουμε το κύπελλο.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο Χρήστος Χέλης για την κατάκτηση του Super Cup. Αυτό πλέον αποτελεί παρελθόν. Κοσμεί την τροπιοθήκη του Όφη. Επαναλαμβάνουμε ότι σήμερα είναι η βραδιά των υπερπροταθλητών στο official store του Όφη στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. 7 η ώρα το βράδυ, σε μια βραδιά με έντονο ασπρόμαυρο χρώμα, θα εκτεθούν τα δύο τρόπαια που σημάδεψαν τη φετινή χρονιά, το Super Cup και το Κύπελο Ελλάδος, και οι φίλοι του Όφη θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν και με τις δύο κούπες σε μια βραδιά που έρχεται να επενθυμίσει την σπουδαία διαδρομή του Όφη τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι όσοι προμηθευτούν τις νέες εμφανίσεις μπαίνουν σε κλήρωση για πλούσια δώρα που περιλαμβάνουν δύο εισιτήρια διαρκείας, 5 υπογεγραμμένες μπάλες και ένα υπογεγραμμένο Puma Ultra 7 από τον Θανάση Ανδρούτσο. Για τα εισιτήρια τα είπαμε, φίλες και φίλοι, χαμός για ένα εισιτήριο στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ, καθώς έχουμε sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14, άνοιξαν ήδη οι θύρες 9 και 15 εν όψη του αγώνα της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για τον οποίο πάντως ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Χρήστο Γιάννεφ, δεν άνοιξε τα χαρτιά του, ούτε όταν ρωτήθηκε μετά το 5-0 επί της Μπότεφ στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Το ίδιο είπε και την περασμένη Πέμπτη μετά το μάτς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το ίδιο επανέλαβε και χθες. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχω προλάβει να δω καθόλου τον Όφη. Μέχρι τώρα είχα λιγότερο από μια μέρα για να προετοιμάσω το παιχνίδι με την Μπότεφ. Έχουμε νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να τους εξελίξουμε και τους δίνουμε τη δυνατότητα να παίξουν. Το κάνουμε αυτό. Έχουμε ταλέντο που ακόμα απομένει να το βγάλουν οι ποδοσφαιριστές και να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Στην Τζέσκα Σόφιας, φίλες και φίλοι, παίζει και ένας συμπατριώτης του Χρήστου Σχέλη, του ποδοσφαιριστή του Όφη, ο Ιωάννης Πίτας, μάλιστα, ο Ιωάννης Πίτα, μάλιστα, τον εν λόγω ποδοσφαιριστή, ο Όφη, τον είχε αντιμετωπίσει ως αντίπαλο στο μάτς με τον Απόλλωνα Λεμεσού, σε ένα μάτς που είχε γίνει πριν από 6 χρόνια, στις 17 Σεπτέμβρη του 2020, όταν αντιμετώπισε στο κεκλεισμένο των θυρών Γιαντί Κουλέ τον Απόλλωνα Λεμεσού για τον δεύτερο γύρο του Europa League, γνωρίζοντας την ήττα αποκλεισμό με 1-0 σε ένα μονό για εκείνη την περίοδο παιχνίδι. Σε ένα μονό για εκείνη την περίοδο παιχνίδι.

Παιχνίδι για τον πρώτο προκριματικό γύρο την περασμένη εβδομάδα. Η Λάρισα κέρδισε τα Τρίκαλα με 4-0. Σήμερα γίνεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος της πρώτης φάσης. Στις 5 θα παίξουν Άθενς Καλλιθέα Λάρισα. Στις 6 αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Αύριο στις 7 θα παίξουν Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΣ Πύργος. Στις 9 αύριο Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Και την Τετάρτη 19 Αυγούστου θα γίνουν τα παιχνίδια. Στις 5 έχουμε 3 αγώνες. Ζάκυνδος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Πόντου. Στις 5 και 4 Τετάρτη θα παίξουν Καλαμάτα Πανετολικός. Και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ενώ ο δεύτερος προκριματικός γύρος της πρώτης φάσης ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, με το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Μαρκό, που θα γίνει στις 5.30.

Λοιπόν, όπως βλέπετε και εσείς φίλες και φίλοι, μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς αγωνιστικούς για την περίοδο 2026-2027. Έχουν ξεκινήσει τα κύπελα Ευρώπης, οι ομάδες τρίτης εθνικής έχουν ξεκινήσει και την προετοιμασία. Στο Σαββατοκύριακο δεν είχαμε αγώνες λόγω της εορτής της Παναγίας. Στην Παρασκευή έγιναν διάφορα φιλικά παιχνίδια, όπου κατέκτησε το τρίτο τουρνουά Στράτος Γεωργιάδης που έγινε στο γήπεδο του Ατσαλένιου, όπου κέρδισε τον Αλμυρό με 1-0, 1-1 με την Επισκοπή, ενώ 1-1 για το παιχνίδι, έφερε 1-1 στο μάτς με την Επισκοπή, και στο Αλμυρός Επισκοπή είχαμε πάλι ισοπαλία 1-1. Στα άλλα φιλικά παιχνίδια είχαμε Γιούκτας Χερσόνησος 2-0, Ρεθυμνιακός Ρωμανός 3-0 και Πανακροτηριακός Γρανίτης 4-3. Τα Χανιά ήταν να παίξουν με τον νέο Κεσαμικό, το παιχνίδι αυτό ακυρώθηκε. Τα Χανιά πάντως έχουν δώσει ένα πρώτο μάτς φιλικό προετοιμασίας και είχαν επικρατήσει του Πανακροτηριακού με 4-0. Τα Χανιά που θεωρείται το απόλυτο φαβορί στον όμιλο που μετέχουν οι κριτικές ομάδες, με προπονητή τον Νίκο Νιόμπλια, τεχνικό διευθυντή τον Ανδρέα Σκέντρο και αρκετούς παίκτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να παίζουν σε ομάδες της Super League 2.

Επιστρέφοντας φίλες και φίλοι στην αναμέτρηση του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας, να πούμε ότι έχει παρελθόν Όφη με ομάδες από τη Βουλγαρία, καθώς η Τσέσκα Σόφιας είναι η τρίτη ομάδα που αντιμετωπίζει από την γειτονική μας χώρα. Οι άλλες δύο ήταν η Λεύσκη Σόφιας και η ΕΤΑΡ Βέλικο Τάρνοβο, ήταν οι άλλες δύο. Και δημιουργεί έτσι μια παράδοση Όφη απέναντι στις βουλγαρικές ομάδες. Την Λεύκη Σόφιας Όφη την αντιμετώπισε

δύο φορές και άλλες δύο την Ετάρ Βέλικο Τάρνοβο. Μάλιστα είχε κερδίσει 3-1, είχε γνωρίσει την ήττα με 1-0 με την Λεύσκη Σόφιας στις 16 Σεπτεμβρίου του 1987 και κέρδισε στο Ηράκλειο δύο εβδομάδες αργότερα με 3-1 με γκολ του Νίκου Τσίμπου και του Γιάννη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Και με την ΤΑΡ Βέλικο Τάρνοβο είχε παίξει στο Βαλκανικό κύπελο.

Βέβαια, αυτό που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στα πρωτοσέλιδα, έτσι, αλλά και, και στα διάφορα αθλητικά site, είναι η πώληση του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μια μεγάλη μεταγραφή για τον Έλληνα διεθνή. Ο Ντέλιας θα πάει εκεί με 30 εκατομμύρια ευρώ, ο ίδιος θα έχει συμβόλαιο γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος θα κάνει παρέα με τον Καρέτσα εκεί, τον άλλο Έλληνα διεθνή. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές διεθνείς φεύγουν στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε για τη μεγάλη μεταγραφή του Τζιόλι στην Άρσεναλ. Ο Τζιόλι, ο οποίος έχει ξεκινήσει πραγματικά εντυπωσιακά με την Άρσεναλ, η οποία στο Super Cup στην Αγγλία κέρδισε 3-0 την Manchester City και μάλιστα ο Τζιόλι ήταν από τους πρωταγωνιστές, καθώς σέρβιρε δύο ασίστ στους συμπαίκτες του που σκοράν. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, κυρίως σε ατομικό επίπεδο. Καλό είναι αυτό να το δούμε, να το εισπράξουμε και σε συλλογικό επίπεδο, είτε με τις ομάδες που μας εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, είτε με την εθνική μας ομάδα.

Πάμε και στο στίβο, καθώς ο Καραλής, ο Έλληνας πρωταθλητής, έκανε καταπληκτικό αγώνα στο Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπως το 2024 στη Ρώμη, έτσι και εχθές στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στάλμα με επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με άλμα στα 6 μέτρα. Λίγο έχασε και το άλμα στα 6-10 μέτρα, αλλά για μια ακόμα φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Σούπερσταν, τον φίλο του, τον Μόντο Ντουμπλάντης, που με επίδοση 6-15 στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5-85 μέτρα. Έτσι λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με τον Άλλον Ακολιτό τον Τεντόγλου είναι αυτή τη στιγμή οι κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα και από τους κορυφαίους στον κόσμο. Λέγαμε πριν από λίγο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και ξεχάσαμε να πούμε ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά βρέθηκαν έξω από την Τούμπα εκεί που είναι τα γραφεία της ΠΑΕ. Ήταν κλειστά λόγω της χθεσινής μέρας για αρκετές ώρες και αργότερα μερίδα των οπαδών παρέμεινε έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, αποφάσισε να προχωρήσει συμβολική κατάληψη των γραφείων απλώντας μάλιστα και το σχετικό πανό με αίτημα να μην φύγει ο Κωνσταντέλιας, τον οποίο θεωρούν το δεύτερο μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ μετά τον Γιώργο Κούδα για την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Νίκος Καρέλης, φίλες και φίλοι, ο Ηρακλειώτης επιθετικός, θα πάει στη Μάλτα. Θα παίξει στην Σλιέμα Wanderers. Εκεί θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του περιπλάνης ο Νίκος Καρέλης, με την επίσημη ανακοίνωση του 34χρονου επιθετικού να έρχεται το Σάββατο το απόγευμα. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ο Νίκος Καρέλης έπαιξε στο Πανσεραϊκό με τη φανέλα της ομάδας των Σερών, σημείωσε ένα γκολ, δίνοντας παράλληλα και 3 ασίστ σε 25 συμμετοχές. Ο Νίκος Καρέλης έχει παίξει στην Ακμαρ Πέρμ στη Ρωσία, στην Γκένκ στο Βέλγιο, Μπρέτφορντ Αγγλία, Ντεχάγ Ολλανδία, Μουμπάι Σίτι στην Ινδία και βεβαίως έχει παίξει και στο ελληνικό πρωτάθλημα φορώντας τις φανέλες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, πλην του Πανσεραϊκού, την οποία φόρεσε πέρυσι.

Τα κατορθώματα, φίλες και φίλοι του ΟΦΗ, δεν μένουν ασχολίαστα και στο εξωτερικό. Μάλιστα υπάρχει δημοσίευμα, όπως διαβάζουμε εδώ στο site ofi-credit.gr, σε ιταλική ιστοσελίδα, που λέει ότι ο ΟΦΗ Κρήτης και εκείνο το αναπάντεχο άρωμα του καινούριου που έρχεται, είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ήσυχη και χαρακτηριστική πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο είναι ένα μέρος που αξίζει να δει κανείς. Ένα μέρος που, αν αγαπάτε την λιγότερο mainstream Ελλάδα, είναι ιδανικό για να ξαναβρείτε το πραγματικό νόημα ενός ταξιδιού μακριά από την πολυκοσμία. Αν βρεθείτε εκεί, το επόμενο διάστημα μπορείτε να συναντήσετε μια πινακίδα που γράφει 2026, και όχι μόνο εκεί, αλλά και σε άλλα σημεία της σημαντικότερης πόλης της Κρήτης. Ο λόγος είναι ότι ο ΟΦΗ, η σημαντικότερη ποδοσφαιρική ομάδα όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρου του νησιού, έζησε μια ημερολογιακή χρονιά πέρα από κάθε προσδοκία και αναλύει εκεί τα κατορθώματα του ΟΦΗ σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, καταλήγοντας χαρακτηριστικά. Δεν μιλάμε για μια πιθανή νέα Λέστερ, αλλά για ένα σύλλογο που εκφράζει με δύναμη τη δική του ταυτότητα, που υπερασπίζεται με τιμή τα χρώματα που εκπροσωπούν μια πόλη, μια μινωική κουλτούρα που χτυπά δυνατά και παραμένει ζωντανή στο νησί. Ακολουθήστε τον ΟΦΗ Κρήτης, γιατί μετά από ένα 2026 που έρθει σηκώνοντας τρόπαια σε ολόκληρη την Ελλάδα, μπορεί ακόμα να μας χαρίσει και άλλες εκπλήξεις. Και ίσως από εδώ και πέρα οι εκπλήξεις να μην είναι πια εκπλήξεις.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τα κατορθώματα του Όφη. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Στρατήγη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: Είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρηση μετά τη σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σημαντικές οι ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες, επεσήμανε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα, ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων, κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα την πω εγώ και δεν θα την χαρακτηρίσω ενδεχομένως ανησυχτική, θα μείνω προς το παρόν στο ενδιαφέρουσα. Με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λοιπόν είδηση της κίνησης της Τουρκίας χθες, θα ξεκινήσουμε σήμερα τις επισημάνσεις που συνήθως κάνουμε στον πρόλογο της εκπομπής. Φαντάζομαι έχετε μάθει, φίλες και φίλοι, πως η Τουρκία δημοσίευσε 2 προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θαλάσσια πάρκα που επικαλύπτουν περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα προεδρικά αυτά διατάγματα αντιλαμβάνεστε ότι έχουν την υπογραφή του Προέδρου Ερντογάν, έχουν δημοσιευθεί ήδη στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως και για το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και που θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να το προσεγγίσουμε, θα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, εκεί γύρω στις 12:35. Θα έχουμε κοντά μας τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, για να τον ακούσουμε με προσοχή για ό,τι έχει να μας πει. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, λίγο γυρνάει, σιγά σιγά γυρνάνε οι μέρες του ημερολογίου και αρχίζουν τα πράγματα και να παίρνουν μια κανονική ροή, σιγά σιγά, το ξαναλέω. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι είδατε και είναι λογικό, πάντα τέτοιες μέρες συμβαίνουν, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα σε σχέση με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρόγραμμα των διακοπών τελειώνει. Οι πληροφορίες που έρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι επί της ουσίας τα βασικά σημεία των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού είναι έτοιμα. Θα είναι προτάσεις που θα αφορούν, όπως λένε οι πληροφορίες, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Οι προτάσεις αυτές θα έχουν ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή για την Ελλάδα του 2030, και ήδη τα φαίνεται πως αυτά τα μέτρα έχουν κλειδώσει, τουλάχιστον τα βασικά. Φαντάζομαι πάντα μέχρι και τελευταία στιγμή, γιατί αυτό ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, κάτι προστίθεται, κάτι αφαιρείται. Να σας πω εντωμεταξύ ότι πριν από λίγο βγήκε η είδηση πως το πρωτογενές πλεόνασμα φτάνει τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημειώνοντας ότι σε συγκρίσιμη βάση σημειώνεται η υπέρβαση των στόχων κατά 256 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12:13. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Είμαστε από τις 12 στις 2 μαζί για όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Τα έχουμε πει, τα είπαμε και χθες. Σήμερα εντωμεταξύ όλων νομίζω ότι είναι Τρίτη. Αυτά συμβαίνουν. Ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι στην ρύθμιση του ήχου, στο μουσικό λόγο της εκπομπής η Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, και εσείς φίλες και φίλοι μπορείτε να επικοινωνείτε με την πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio στο Viber, έτσι θα μας αναζητήσετε, και από εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας. Τα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Ελπίζω όσοι είστε εκτός των τυχών της πόλης σας, όποια και αν είναι αυτή, να περνάτε καλά, να ξεκουράζεστε, να γεμίζετε τις μπαταρίες που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα που έρχεται. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά κάθε φορά, κάθε χειμώνας είναι δυσκολότερος από τον προηγούμενο, αλλά αυτή είναι μια αλήθεια.

πω και δύο λόγια, γιατί όπως έχετε ήδη αντιληφθεί οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς, ήδη βλέπουμε ότι οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει. Αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο, κυρίως στρέφομαι σε αυτή τη νέα τραγωδία, αναφέρομαι στην Σαλαμίνα, στην πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και τον τραγικό θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού. Λέω λοιπόν ότι οι άνεμοι πέφτουν και εξασθενούν σιγά σιγά. Από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ή από την Τετάρτη, σιγά σιγά θα ανεβαίνει και το θερμόμετρο, η θερμοκρασία, αλλά όπως λέει, άκουγα το πρωί την μετεωρολόγα μας, την κυρία Τυράσκη, δεν θα φτάσει σε ύψη καύσωνα, απλώς θα είναι κάποιες ζεστές μέρες. Αν είναι να τις περάσουμε αυτές τις ζεστές μέρες, ας τις περάσουμε, για να μπορέσουμε τουλάχιστον σε ένα βαθμό να ξεαγχωθούμε από αυτό που κάθε φορά μας προκαλούν οι πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι, που έχουμε πια την αγωνία της φωτιάς ανά πάσα στιγμή και ώρα. Πέρασαν όλες αυτές τις μέρες με μια καινούργια πυρκαγιά τουλάχιστον κάθε μέρα, που δεν ήταν μόνο μία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτή η τελευταία τραγωδία της Σαλαμίνας είναι αυτή που μας έχει αφήσει και την πιο πικρή γεύση. Δεν ήταν αυτό το καλοκαίρι ένα καλό καλοκαίρι, και γιατί είχαμε και πολλές πυρκαγιές, κυρίως όμως γιατί είχαμε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Θυμίζω 5 πυροσβέστες. Και μένω σε αυτό το θέμα, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν οι καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα και για απορρίμματα. Το λέω αυτό με αφορμή όσα έχουν υποθεί και σε σχέση με το θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού. Η εικόνα αυτή των ακαθάριστων οικοπαίδων είναι κοινής λήψης, έχω να σας πω. Δεν ξέρω τελικά και οι Δήμοι τι κάνουν, ενώ έχουν την νομοθεσία στα χέρια τους και μπορούν να υποχρεώσουν τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να καθαρίσουν. Αν δεν θέλουν, τα καθαρίζει ο Δήμος και τους στέλνει το λογαριασμό. Παρά τα αυτά, έχω προσωπική εικόνα, δεν έχουν καθαριστεί πάρα πολλά οικόπεδα. Δεν θα συζητήσω για το φαινόμενο για κάποια οικόπεδα που καθαρίστηκαν και πέσανε όλα τα πούσια από άλλες περιοχές που έχουν καθαριστεί και είναι, αντιλαμβάνεστε τι έφλεκτη είναι αυτή.

0: Λοιπόν, περιμένετε, γιατί έχω το κοντρόλ στα αυτιά μου. Βασιλική Κολτσίδα. Έχει χύσει το 112 για την περιοχή Αργυθέα, κοντά στο Κοροπή. Υπάρχει εκεί εστία πυρκαγιάς, η βλάστηση, από ό,τι μου λέει η Βασιλική Κολτσίδα, γιατί τώρα ακριβώς συμβαίνει, είναι πυκνή. Προφανώς υπάρχει κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 60 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου με 17 οχήματα και επιχειρούν ήδη 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Είναι αυτό που είδατε, που λέμε δεν προλαβαίνουμε να το πούμε, και να πάρουμε την ανάσα και να τοποθετηθούμε αισιόδοξα. Αμέσως έρχεται μία είδηση που μας ξαναβάλει πάλι στο ίδιο κλίμα της αγωνίας και της ανησυχίας. Λοιπόν, ελάτε τώρα, θα τα αφήσουμε αυτά προς το παρόν και ελάτε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Και ο κύριος Καρχημάκης, να σας πω ότι είναι στέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καρχημάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας, γιατί το πρωί εδώ ο υφυπουργός, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας και για τα θέματα των αποζημιώσεων από τις πυρκαγιές, αλλά κυρίως, γιατί εκεί περιστράφηκε η συζήτηση και είναι λογικό, στο πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ειδικά για το θέμα των συντάξεων, δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες έχει υποχωρήσει από την αρχική του θέση. Δεν υπερασπίζεται επί της ουσίας, όπως είπε, την 13η σύνταξη, και ότι αρχίζει και βάζει και άλλες συζητήσεις και ότι μιλάτε για εθνική σύνταξη κτλ. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Εμείς παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό. Αλλά πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, επειδή υπάρχουν τα μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι η ανθρώπινη ζωή, θα με επιτρέψετε να πω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους στη Σαλαμίνα, mm-hmm. και την αλληλεγγύη μας στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη μάχη με τις φωτιές στο απείρηνε μέτωπα σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, να δούμε το τι λέει το ΠΑΣΟΚ και το συνταξιοδοτικό. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το συνταξιοδοτικό, το οποίο μιλάει για αναλογική σύνταξη, μιλάει για τη 13η σύνταξη, για ένα νέο ΕΚΑΣ για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, για αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης μετά το 40ο έτος, mm-hmm. για 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ένα μέτρο το οποίο όταν εφαρμόστηκε καταφέραμε και είχαμε 50 εκατομμύρια μηνιαίως στα ταμεία των ασφαλιστικών ταμείων, ένα μέτρο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν το ενσωματώνει η κυβέρνηση στις πολιτικές, εφόσον φέρνει έσοδα στο κράτος. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία χωρίς να μετράμε τα ανταποδοτικά τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, για παράδειγμα τις 120 δόσεις ή από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κοστίζει 1,1 δις. Στο πακέτο αυτό, το πρώτο. Mm-hmm. Στο πακέτο αυτό είναι και η 13η σύνταξη.
0: Το γεγονός, ναι, λοιπόν, έχει διαφοροποιηθεί η θέση σας. Γιατί...
1: Το γεγονός λοιπόν του κ. Μαρκόπουλος, ναι, αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις του συνολικού μας προγράμματος σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, δεν έχει να κάνει με επανοχώρηση ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με πλούτο του προγράμματος και βεβαίως ουσιαστική τεκμηρίωσή του.
0: Μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν ιδιαιτέρως επιθετικός, επιτρέψτε
1: μου. Τον άκουσα.
0: Ωραία. Ο κύριος Μαρκόπουλος λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι επί της ουσίας εσείς πιέζατε τόσο καιρό για την 13η σύνταξη και τον τελευταίο καιρό έχετε πάψει να υπερασπίζεστε αυτή την πρόταση. Και διαμορφώνοντας το πρόγραμμά σας, μιλάτε πια για εθνική σύνταξη.
1: Εμείς έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα για την ανάγκη επαναφοράς της 13ης σύνταξης. Αυτό σημαίνει, και μάλιστα είπαμε, ότι θα επανέλθει σε τρεις δόσεις. Δηλαδή, η πρώτη θα είναι τον πρώτο χρόνο, η οποία θα έρθει να κουμπώσει πάνω στα 400 της κυβέρνησης, η δεύτερη τον τρίτο χρόνο που θα δοθεί ολοκληρωτική.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρότασή μας και συνεχίζουμε να την υπερασπιζόμαστε. Μάλιστα, αν θέλετε, είναι και εντός των δημοσιονομικών πλαισίων, τα οποία έχει παρουσιάσει η ίδια κυβέρνηση. Αν άκουσα καλά τον κύριο Μαρκόπουλο, μάλιστα ανέβασε από το 1,8 που μας έλεγε η κυβέρνηση πριν κάποιες εβδομάδες, 1,8 δις που μας έλεγε η κυβέρνηση πριν από κάποιες εβδομάδες ότι είναι το δημοσιονό, ο δημοσιονομικός φόρος, ανέβασε στα 2,53.
0: Στα 2,5 δισεκατομμύρια, ναι.
1: 2,53.
0: Ναι, ναι. Εξήγησε ότι, ότι εξηγώντας τι σημαίνει αυτό, ότι αν κάποιος παίρνει 1.000 ευρώ, θα πρέπει να πάρει και 1.000 ευρώ ως 13η σύνταξη. Και δίνοντας αυτά τα παραδείγματα, έφτασε στο ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Αυτό λοιπόν, μετά από αυτό, μισό λεπτό, ζητάει και λέει ότι προφανώς αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι κάποια εκατομμύρια επιπλέον, και ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μας πει που, το γνωστό που πάντα υπάρχει, πού θα βρει τα λεφτά για να δώσει τη 13η σύνταξη.
1: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Από εκεί και πέρα, αυτό σημαίνει ότι η 13η σύνταξη δεν κοστίζει στο κράτος 2,5 δις, διότι από τις άμεσες επιστροφές έχουμε ήδη πολύ χαμηλότερο κόστος. Και σας ξαναλέω, αυτό είναι χωρίς να υπολογίσουμε τις επιστροφές που θα έχουμε, είτε τις 120 δόσεις που σας λέω είναι 50 εκατομμύρια το μήνα την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε, 50 επί 12 είναι κοντά στο μισό δις, 600 εκατομμύρια το χρόνο, ή χωρίς να υπολογίζουμε τους έμεσους φόρους, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι ένας συνταξιούχος δεν θα τα κάνει μασούρι, θα μπορεί στην κατανάλωση θα πάνε 24% ΦΠΑ στα περισσότερα προϊόντα, άρα και εκεί έχουμε επιστροφές. Δεν υπολογίζουν γενικώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία.
0: Τώρα, εν ώψη της ΔΕΘ, πάντως, κύριε Καρχημάκη, που πάντα είναι ένα σημείο εκκίνησης μετά τις διακοπές του Αυγούστου και τον επανασχεδιασμό όπου χρειάζεται των κομματικών επιτελείων, είναι σαφές πως η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, έχει επιλέξει από ό,τι φαίνεται τον κύριο Τσίπρα ως τον κύριο αντίπαλό της, όμως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν και αυτό είναι και απολύτως κατανοητό, μπορεί ο καθένας να το εκτιμήσει, ότι προφανώς και θα στρέψει το ενδιαφέρον της και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί υπάρχει ένας χώρος, ο πολιτικός χώρος εννοώ, που είναι περιζήτητος και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και προς έκπληξή μας και για τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι άλλος από τους κεντρώους ψηφοφόρους.
1: Ποια είναι η ερώτηση?
0: Η ερώτηση είναι...
1: Μπορεί να επιθυμεί οποιοςδήποτε να δείξει τον κεντρό χώρο.
0: Η ερώτηση...
1: Να ρωτιέμαι πόσο κεντρό είναι να διαλύσει το κράτος δικαίου.
0: Δεν σας άκουσα. Ναι, η ερώτηση είναι αυτή, ότι αυτόν τον χώρο λοιπόν τον πολιτικό, που παραδοσιακά κατά κύριο λόγο στο ΠΑΣΟΚ κοίταζε πάντα ο χώρος αυτός, τώρα παραμένει ένας χώρος που εσάς σας αφορά, σας ενδιαφέρει ή ισχύει?
1: Είμαστε ο μόνος χώρος ο οποίος τον διεκδικούμε όχι με πολιτικά τσιτάτα, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές. Να σας θέσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Πόσο προοδευτικό, μάλλον πόσο κεντρό και φιλελεύθερο είναι να διαλύει το κράτος δικαίου? Εμείς λέμε καθόλου. Και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε σε ορισμένες θεσμικές παρεμβάσεις, είτε αυτές αφορούν συνταγματική αναθεώρηση και την αλλαγή του άρθρου 86, προκειμένου να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών, οι υπουργοί που έχουν το ακαταδίωκτο και όλοι οι υπόλοιποι, είτε αυτό αφορά τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, είτε αυτό αφορά ακόμα την τρόπο λειτουργίας ΣΕΙΠ. Πόσο φιλελεύθερο, πόσο κεντρό είναι να ζητάς να έχεις τα παιδιά ως τεκμαρτή φορολόγηση. Εμείς λέμε καθόλου. Πόσο είναι, πόσο κεντρό και φιλικό προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι να ζητάς από τους επιχειρηματίες έναν φόρο πριν καν να έχουν τις εισπράξεις τους.
0: Σας ακούω, αλλά πάντως βλέπετε πως αφήσαμε εν ώψη Αυγούστου το πολιτικό σκηνικό με τις επιθέσεις της Ελλάς προς το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει απέναντί του και την Ελλάς και, και την κυβέρνηση, με επιθέσεις, σκληρές επιθέσεις της Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ, και επίσης εξίσου σκληρές απαντήσεις δικές σας στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε μία συνθήκη, με αυτή την γεύση έχουμε αφήσει την ενεργή πολιτική ζωή, μια εικόνα σκληρού ροκ.
1: Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό εκείνων που έχουν μια πολιτική ένδυα και ένδυα προγραμματικών θέσεων η ανάγκη του να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Αυτό έκανε η Ελλάς. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική θέση, η οποία λέει ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα κάτω, δηλαδή δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα πλέον αδιαφανή οικονομικά να μιλάνε για ένα κόμμα το οποίο έχει ρυθμίσει τα οικονομικά του, είναι καθαρό και προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα το βασικό μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης στον ελληνικό λαό. Δεν μας αφορούν οι κοκορομαχίες της αντιπολίτευσης, μας αφορά το να δημιουργηθεί ένα πολιτικό πλαίσιο, μια κοινωνική συμμαχία, η οποία θα έρθει να κυβερνήσει τη χώρα με ευτελείς διαφορετικό τρόπο απέναντι σε σχέση με αυτόν που ασκεί την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε μια κοινωνική συμμαχία η οποία θα περιλαμβάνει τους εργαζομένους. Γι' αυτό μιλάμε για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Είναι mm-hmm. ο μόνος τρόπος να κλείσουμε την ανισότητα μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων που είναι τα τρίτα υψηλότερα στην Ευρώπη και τους αγοραστικής δύναμης που είναι στο ναδύρ. Mm-hmm. Είναι μια κοινωνική συμμαχία η οποία έχει τους επισφαλώς εργαζομένους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες.
0: Εσείς αναλυτικά τα έχετε πει αυτά, κύριε Καθημάκη.
1: Μια κοινωνική συμμαχία η οποία συμπεριλαμβάνει τους μικρομεσαίους. Γι' αυτό παρουσιάσαμε τις 7 δεσμεύσεις μας με αναπτυξιακά εργαλεία, κάτι το οποίο λείπει από τους μικρομεσαίους. Δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία που τους επιτρέπει να είναι κομμάτι της αγοράς και να είναι πράγματι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Για να τα δούμε όλα αυτά.
1: Είναι μια κοινωνική συμμαχία η οποία περιλαμβάνει βεβαίως και το κομμάτι των ανθρώπων που αγωνιστούν μια ολόκληρη ζωή, των συνταξιούχων.
0: Κύριε Καρχημάκη, όλα αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε. Η ΔΕΘ είναι μπροστά μας. Εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω, μην το απαντήσετε, προσωπικό σχόλιο. Εύχομαι όλα αυτά που λέτε κάποια στιγμή, ως πολίτης εννοώ, να τα δω να αποτυπώνονται εν πάση περιπτώσει και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, πόσο πολύ πέρασαν αυτά στην κοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρχημάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, φίλες και φίλοι, στέλεχος και συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε με το θέμα που σας έχω προαναγγείλει, τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας. Θα είναι κοντά μας ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κ. Πέτρος Λιάκουρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργηθέα στο Κοροπή, κοντά στη λεωφόρο Σπάτων, ενώ είχε 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Άρχισαν και οι καταγραφές των ζημιών. 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε στον προϋπολογισμό το 7ο εφέτος, ξεπέρασε το στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Κρίσιμη συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου. Ένας τραυματίας από σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Γενικά έθρος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάνη.

0: εδώ, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και θα γυρίσουμε στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που έχει προκύψει από χθες το βράδυ με την κίνηση της Τουρκίας. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι με δύο προεδρικά διατάγματα για την εξέδωσε δύο προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με το θαλάσσιο πάρκο στο βόρειο Αιγαίο επί της ουσίας βάζει σφήνα το θαλάσσιο πάρκο της, επιτρέψτε μου την έκφραση, μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου, και επίσης στο Ανατολικό Αιγαίο αποκόπτει πλήρως δεσμεύοντας μια πολύ μεγάλη περιοχή, το Καστελόριζο από την Ρόδο. Τώρα όλα αυτά τα θέματα, όπως σας έχω προαναγγείλει, θα τα συζητήσουμε και τον καλωσορίζω με τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου, είναι από τους κατεξοχήν ειδικούς για τα θέματα αυτά. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Μπαλτατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν προχωρά σε μία κίνηση αυτή με την ανακήρυξη αυτών των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο και στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να κάνει τι. Το ρωτώ αυτό γιατί προφανώς θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τι κρύβουν αυτές οι κινήσεις του Προέδρου Ερντογάν. Έχετε καταλήξει κάπου, κύριε Λιάκουρα?
1: Ναι, σε αρκετά.
0: Μάλιστα. Για να σας ακούσουμε.
1: Αν τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Mm-hmm. Εδώ τι πρόκειται, τι είναι αυτά τα εκτελεστικά προεδρικά διατάγματα? Είναι δύο διατάγματα τα οποία είναι προσεφαρμογή του νόμου για τα εθνικά πάρκα. Mm-hmm. Και με τα προεδρικά διατάγματα προχωράει στην χωροθέτηση με συντεταγμένες, ναι, των περιοχών όπου θα ασκούνται οι αρμοδιότητες οι οποίες θα αφορούν πρώτον το θαλάσσιο περιβάλλον, το οικοσύστημα, τα έμβια όντα και τη βιοποικιλότητα. Αυτά είναι κυρίως όταν λέμε τα θαλάσσια πάρκα. Το υποψιάζομαι ότι θα είναι.
0: Άρα είναι στην ουσία προστατεύουν αυτό που λέμε το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.
1: Μπράβο. Mm. Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά βεβαίως τα λέω με την λογική ότι αυτά προβλέφθηκαν και προβλέπονται στο δικό μας προεδρικό διάταγμα για τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Υποθέτω ότι όταν λένε και οι ίδιοι θαλάσσια πάρκα πρέπει να εννοούν κάτι ανάλογο. Όχι κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο.
0: Μάλιστα. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας ανησυχεί εμάς?
1: Αυτές οι αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται, mm-hmm, μονομερώς, mm-hmm, σωστά, μέσα στην Αιγαλίδα ζώνη, όπως κάναμε κι εμείς. Αυτό το οποίο εδώ μπορούμε να πούμε είναι πρωτίστως ότι πρόκειται για αρμοδιότητες οι οποίες δεν είναι κυριαρχίες ούτε κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν ασκεί δηλαδή ένα κράτος κυριαρχικά δικαιώματα ούτε κυριαρχία με αυτό. Απλώς σε περιοχές κυριαρχίας το κράτος μπορεί μέσα στην Αιγαλίδα ζώνη του, που είναι ζώνη κυριαρχίας, να μην ζητήσει οποιαδήποτε συνένεση ή ούτε συμφωνία με οποιοδήποτε.
0: Όπως κάναμε εμείς.
1: Και να προχωρήσει ακριβώς μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Η Τουρκία, σε αντίδραση αυτών των δύο θαλάσσιων πάρκων, ένα στο Ιόνιο και ένα στις Κυκλάδες,
0: των δικών μας, ναι,
1: έρχεται και αντιδρά και λέει ότι ξέρετε, για να κάνετε αυτά τα θαλάσσια πάρκα πρέπει να πάρετε την άδεια μας.
0: Είχε πει
1: να
0: τότε.
1: Στην συνάντησή μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κανένας έτσι ευλόγος θα αναρωτηθεί, μα αν χρειάζεται κάποιος τη συνένεση για τα θαλάσσια πάρκα, τότε όταν βγαίνει έξω από την Αιγαλίτιδα ζώνη του και κάνει θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα, τι χρειάζεται?
0: Αυτή δεν είναι μονομερής ενέργεια, κύριε Λιάκουρα? Δεν είναι μόνο στην ανοιχτή θάλασσα ενέργεια που δεν επιτρέπεται?
1: Όχι, στην ανοιχτή θάλασσα, αν κάποιος θέλει να προχωρήσει στην προστασία του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος, των εμβίων όντων κλπ. Και της βιοποικιλότητας, mm-hmm, πρέπει να πάει με συμφωνία με τα όμορα κράτη.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό το προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας.
0: Της θάλασσας, αυτό λέω, ναι, ναι.
1: Ωραία. Αυτό. Εδώ η Τουρκία, ενώ από μας ζητούσε την συνένεση, εδώ πηγαίνει σε μία θαλάσσια περιοχή, η οποία είναι ανοιχτή θάλασσα, που απαγορεύεται να θέσεις όρους στην ανοιχτή θάλασσα, εκτός αν πρόκειται για ένα διεθνές καθεστώς το οποίο αφορά ένα υπέρτερο συμφέρον, που είναι το κοινό συμφέρον του καλού περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γι' αυτό εξάλλου γίνονται αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Και βεβαίως, για να μπορέσει να αρείται εξουσιοδότηση κάποιο κράτος, χρειάζεται είτε να προβλέπεται απευθείας από το διεθνές δίκαιο που δεν προβλέπεται, είτε να προβλέπεται μέσα από μια διεθνή συνθήκη που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιάκουρα, η Τουρκία μέσα από την κίνηση αυτή, από τον ορισμό λοιπόν και τη δημιουργία αυτών των δύο θαλάσσιων πάρκων, τι επιχειρεί? Επιχειρεί να κατοχυρώσει διεκδικήσεις της με βάση τη γαλάζια πατρίδα?
1: Αυτό θα το δούμε προοπτικά. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί,
0: ναι,
1: είναι ότι η Τουρκία πρωτίστως θα προσπαθήσει αυτό που εμείς θεωρούμε παράνομο να το εντάξει σε μια ζώνη ΑΟ την οποία θα θεσπίσει μόνο μερός με βάση τον νόμο ο οποίος πρόκειται να κυρωθεί κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό για τον οποίο έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Εκείνον ο οποίος θα προβλέπει τις θαλάσσιες ζώνες.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει αυτό που κάνει σήμερα ως προπομπό. Ένα θαλάσσιο πάρκο στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Έναν ειδικό σκοπό δηλαδή στην ουσία.
1: Το οποίο προκαλεί, ναι,
0: ναι.
1: Το οποίο προκαλεί προβλήματα στα νησιά μας,
0: ναι,
1: κυρίως στη Σάμο και τη Σαμοθρακία, αλλά και στο Καστελόριζο. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσει να τα νομιμοποιήσει μέσα από μια ζώνη την ΑΟΣ, την οποία θα τη θεσπίσει πάλι μονομερώς, βάσει του νόμου τον οποίο μέχρι τότε θα έχει κυρωθεί. Και έτσι ακριβώς θα έχει να λέει ότι έχω και αποκλειστική οικονομική ζώνη, στην οποία επειδή ακριβώς αφορά περιβαλλοντικά, μπορώ να την εντάξω στο κομμάτι εκείνο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που αναφέρεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
0: Άρα επιχειρεί να δημιουργήσετε
1: το κομμάτι εκείνο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που αναφέρεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
0: Άρα

0: Τι επιλέγει τη συγκεκριμένη περιοχή, κύριε
1: Γιατί
0: Γιακώ.
1: Είναι η αρχή και το τέλος όλων των συνόρων με την Τουρκία.
0: Α, το ένα θαλάσσιο πάρκο και το άλλο εννοείται το του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Της,
0: είναι μια απάντηση. Μεσογείου. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε το πρώτο το οποίο κλείνει τον κόλπο του Ξηρού, προστατεύει, αν δείτε το χάρτη, είναι άριστο τεχνικά φτιαγμένος έτσι ώστε να μην προκαλέσει κανένα πρόβλημα στη διεθνή ναυσιπλοεία που περνάει μέσα από τα Δαρδανέλια,
0: mm-hmm.
1: αλλά κλείνει όλη την περιοχή δύναμη της Ύμβρου και περνάει ένα θύλακας ο οποίος φτάνει σε μια περιοχή περίπου στο κέντρο του Αιγαίου, αν αυτός μετρηθεί από τις εκατέρωθεν αντικείμενες υπηρετικές ακτές των δύο χωρών.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως αυτό το projection, δηλαδή αυτή η προβολή αυτού του θαλάσσιου πάρκου, χωρίζει στα δύο εντελώς τη Θάσο από την Λίμνο.
0: Λίμνο, ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει κάποιος να το δει και να το αξιολογήσει. Το δεύτερο είναι ότι πιάνει την περιοχή από το Φετίγε μέχρι την Ατάλεια. Σε πολύ μεγάλο
0: μάθος. Μιλάτε για το θαλάσσιο πάρκο τώρα το κάτω, στην περιοχή του
1: Καστελορίζου.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι το Φετίγε το οποίο είναι, ξεκινάει η μέτρησή του ανατολικότερα της Ρόδου και φτάνει περίπου μέχρι την Ατάλεια. Όλη αυτή η περιοχή εγκλωβίζει την κυριολεξία το Καστελόριζο, το περικλείει και του δημιουργεί ένα τείχος το οποίο το αποξενώνει από τον υπόλοιπο ηπειρωτικό κορμό της χώρας.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, εδώ όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πρώτον θαλάσσια πάρκα, δεύτερον από τη χωροθέτηση καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο στόχος,
0: mm-hmm.
1: πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
0: Αυτό είναι που ρωτάμε, ότι τι επιχειρεί.
1: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο, κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό, φοβάμαι και λυπάμαι, αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δύναμη του νόμου,
0: mm-hmm.
1: και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις...
0: Άρα η Τουρκία με έναν τρόπο μεθοδικό, κύριε Λιάκουρα, ακούγοντας αυτά που μας λέτε, επί της ουσίας χτίζει αυτό που στρατηγικά έχει σκεφτεί.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τόση ώρα, ακούγοντάς σας προσεκτικά, αντιλαμβανόμαστε ότι με τις κινήσεις σε διάφορα επίπεδα που κάνει, κτίζει εντός εισαγωγικών και νομικά επιχειρήματα, η μία κίνηση να δικαιολογεί την επόμενη.
1: Κοιτάξτε, είναι μία κίνηση η οποία έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τα δούμε σε πολύ μεγάλη συντομία. Εδώ λοιπόν λέει η Τουρκία ότι ξέρετε, εγώ δεν πρόκειται να επηρεάσω την ναυσιπλοεία. Μα δεν είναι ότι επηρεάζει την ναυσιπλοεία. Βεβαίως θα επηρεαστεί η ναυσιπλοεία. Γιατί? Διότι όταν κάνεις ενέργειες αρμοδιότητας βιοποικιλότητας ή ενέργειες του οικοσυστήματος ή της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει μια ορισμένη περιοχή να την απομονώνεις από τη διεθνή ναυσιπλοεία.
0: Γεννιόμαστε. Ναι.
1: Και δεύτερον και πολύ πιο σημαντικό είναι ότι αν η Τουρκία πάρει μια περιοχή την οποία έχει βαφτίσει ως θαλάσσιο πάρκο και για να μην υπάρχει υπεραλίευση μπορεί να την ελέγξει, θα επηρεάσει πολύ αρνητικά την ελεύθερη αλία η οποία γίνεται πέριξ των νησιών αυτών σήμερα από τους Έλληνες Τσαράδες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Συνεπώς, εδώ προσπαθεί να ενθυλακώσει τα νησιά. Το πρόβλημα το μεγάλο της Τουρκίας είναι να ενθυλακώσει τα νησιά. Επίσης...
0: Και επί της ουσίας κόβει κάθε επικοινωνία έτσι ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο.
1: Βεβαίως.
0: Απολύτως.
1: Προσπαθεί λοιπόν να τα ενθυλακώσει τα νησιά,
0: ναι.
1: και κυρίως να τα απομονώσει, να τα αποξενώσει.
0: Αυτό είναι το σημαντικό που λέτε, ναι.
1: Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστήσει ευάλωτα τα νησιά,
0: mm-hmm.
1: και βεβαίως αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι, αυτό είναι απλώς μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουν και τα υπόλοιπα νησιά, αν μπορώ να καταλάβω καλά, γιατί ο πότερος στόχος της είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι θα θέλει με κάποιο τρόπο να αναστήσει, να συγκροτήσει το θεώρημα
0: της γαλάζιας πατρίδας.
1: Φέρνει και μας το γυρίζει όλο αυτό τον καιρό.
0: Κύριε Λιάκουρα, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Όλα τα βήματα, ναι. αυτό να σας πω μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Όλα τα βήματα τα οποία κάνει είναι προσεκτικά.

0: θόρυβα είναι μικρά.
1: Και, με, και μικρά, πολύ μελετημένα. Ναι.
0: Και πολύ μελετημένα.
1: Ναι.
0: Το νομοσχέδιο ήδη το επεξεργάζεται από 15 ετίας. Γιατί 15 ετίας? Διότι έρχεται σε απάντηση του νόμου Μανιάτη.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, γιατί όμως το
1: απέτυχε. Αναφέρεστε στο νομοσχέδιο που αναμένουμε να το δούμε και να γίνει νόμος της τουρκικής δημοκρατίας.
0: Ναι. Το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνει νόμος.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να καταστήσει, να στοχεύσει στα νησιά mm-hmm. και να έχει στόχο την κυριαρχία τους. Προσπάθησε να το κάνει το 2020-2021 και μέχρι και το 22, αν δεν απατώμε, όχι, δεν απατώμε, mm-hmm. Μέσω της αποστρατιωτικοποίησης, να τα κηρύξει δηλαδή ότι έχει πρόβλημα η κυριαρχία τους. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο κάνει η ίδια η Τουρκία είναι, πρώτον, θέλει να έχει λόγο για οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα στο Αιγαίο. Όπως έχει πει στο παρελθόν για οτιδήποτε λαμβάνει.
1: Το έχετε ξαναπεί αυτό, κύριε Λιάκου.
0: Στη Μεσόγειο θέλει να έχει λόγο και να ελέγχει όποια εξέλιξη υπάρχει. Να μην την εξαιρούμε, να μην την θεωρούμε ότι δεν υπάρχει. Επίσης, αυτό το οποίο έχει κάνει είναι πάλι με ευνηδιασμό, όπως μας ευνηδίασε και με το νομοσχέδιο, όπου μας έλεγαν όλοι οι Τούρκοι ότι ξέρετε, δεν θα λύσουμε τις διαφορές μας, αλλά δεν θα κάνουμε και εντάσεις, ούτε και επεισόδια.
1: Ναι. Αυτό όμως είναι μια κίνηση που μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Κύριε Λιάκουρα,
0: ορίστε.
1: Αυτό που κάνει τώρα είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι μια κίνηση που θα ξεχάσουμε τα περίφημα ήρεμα νερά.
0: Ναι. Τα ήρεμα νερά νομίζω.
1: Μας έχουν τελειώσει.
0: Αρχίζει. Αυτό που άκουσα κάποιον και έλεγε έτσι σε ωραία γλώσσα που λέει θάλασσα κειμενόμενη και αφρόεσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν περίπου θα αρχίσει πλέον να υπάρχει για τα ήρεμα νερά, τα οποία, ξέρετε, το έγραψα κάποια στιγμή και στα νέα ότι το είδα, το βλέπω πολύ χαρακτηριστικά από τα διάφορα φόρα στα οποία συμμετέχω με αξιόλογους Τούρκους, οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ της σκληρής γραμμής, οι οποίοι πλέον άλλαξαν και έχουν ατζέντα, η οποία ατζέντα είναι ότι η Ελλάδα μας προκαλεί και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν τι κάνει τώρα η Τουρκία, λέει εσείς θέλετε να κάνετε το Αιγαίο Ελληνική Λίμνη, άρα για να μην το κάνετε όλο Ελληνική Λίμνη, ελάτε να το μοιράσουμε. Εμείς θα έχουμε το ανατολικό κομμάτι, Γαλάζια Πατρίδα, και εσείς πάρετε το δυτικό κομμάτι. Επίσης μην ξεχνάμε το εξής, ότι η Τουρκία πάντοτε προσπαθεί το οτιδήποτε κάνει να το μετατρέπει σε μια ζώνη διαφορετική. Δηλαδή κάνει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι creeping jurisdiction. Δηλαδή δια αυτής της μεθόδου της υπουλής προσπαθεί πάντοτε να πάρει μια ζώνη η οποία έχει αρμοδιότητες ειδικού σκοπού και πολύ περιορισμένες και πολύ...
1: Και το μετατρέπει σε γενικό.
0: Τις μετατρέψει σε γενικού χαρακτήρα και σκοπού και να είναι σκληρές όσο το δεν πάει.
1: Κύριε Λιάκουρα, επιτρέψτε μου λίγο για να καταλάβουμε. Ωραία, η Τουρκία λοιπόν επιχειρεί, έχει όλη αυτή την τακτική που εντάσσεται στη στρατηγική της. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, ωραία, βγήκε μια ανακοίνωση από το ΙΠΕΞ που μιλάει για παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει μετά από όλα αυτά που μας λέτε? Πρέπει να αντιδράσουμε?
0: Πρέπει να σας πω ότι μιλούσα προηγουμένως με μια αγαπημένη συνάδελφο και της έλεγα τι κρίμα που δεν είναι μια θαλάσσια περιοχή στην οποία να μπορέσουμε κάποια στιγμή να αντιτάξουμε με αντίμετρα και να τους πούμε ότι ξέρετε ανακαλέστε ως προειδοποίηση, γιατί έτσι γίνονται τα αντίμετρα. Και βεβαίως λέω θα μπορούσε και εδώ να το κάνει, αλλά απλώς αν εμείς στην ίδια περιοχή...
1: Τα αντίμετρα σε τι βοηθάνε? Δηλαδή, αν εμείς τους πούμε ανακαλέστε.
0: Αυτό το οποίο, να σας πω κάτι. Ναι. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να ζητήσει, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι μια απάντηση πολύ αυστηρή. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι μια απάντηση η οποία θα πρέπει να έχει μέσα μία μόνο προστακτική λέξη. Ανακαλέστε.
1: Αυτό το είπατε. Τι σημαίνει ανακαλέστε αυτό, μας δίνει κάποιο δικαίωμα πρέπει... εμάς αυτό?
0: Βεβαίως έχουμε το δικαίωμα. Όχι χάρη ημών των δικών μας ατομικών εθνικών συμφερόντων, αλλά χάρη του δημοσίου διεθνού συμφέροντος, που είναι η προστασία της ανοιχτής θάλασσας και η προστασία όλων των ελεύθερων χρήσεων που προκύπτουν από την ανοιχτή θάλασσα.
1: Άρα η προστακτική ανακαλέστε λειτουργεί επί της ουσίας, κτίζει ένα δικαίωμα δικό μας για αντίμετρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Για δίμετρα είναι λίγο δύσκολο.
1: Α.
0: Αλλά θα μπορούσε και αυτό να συμβεί.
1: Mm-hmm.
0: Αν δηλαδή πράγματι μέσα από αυτό προοπτικά περάσει και η λογική της ΑΟΣ, ναι, τότε πράγματι εφόσον δημιουργεί ένα τετελεσμένο το οποίο θα στραφεί σε βάρος των δικών μας διεκδικήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτό σε βάρος των δικών μας διεκδικήσεων? Δηλαδή μας περιορίζει μια περιοχή την οποία σήμερα μπορούμε να την επικαλούμαστε ότι μπορούμε να την οριοθετήσουμε. Και έρχεται η Τουρκία και μας λέει: ξέρετε, αυτή δεν μπορείτε να την οριοθετήσει γιατί είναι η δυτική.
1: Άρα, τι κάνει τώρα η Ελλάδα, τι κινήσεις μπορεί να κάνει? Παραδείγματος χάρη, η Τουρκία, όταν εμείς ορίσαμε τα θαλάσσια πάρκα, εάν θυμάμαι καλά, είχε προχωρήσει και είχε στείλει και έως και επιστολή στον ΟΗΕ. Σημαίνουν κάτι όλα αυτά? Μεταφράζονται σε κάτι, κύριε Λιάκουρα, όλα αυτά?
0: Η επιστολή στον ΟΗΕ δεν είναι τίποτα περισσότερο από την καταγραφή.
1: Καταγραφή, ναι.
0: Τη αντίδραση και τη διαμαρτυρία.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ πρέπει να γίνει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Πρώτον, πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα με αυτό το οποίο είπα, την λεγόμενη ανάκληση, η οποία πρέπει να γίνει.
1: Το ανακαλέστε που είπατε.
0: Αν δεν γίνει ανάκληση, θα έχουμε οπωσδήποτε εντός των επόμενων μηνών και ένα μικροεπισοδιάκι πάλι λίγο από το θέμα, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι η Τουρκία κάνει μια κίνηση που θα έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα. Ένα από τα πολλαπλάσια αποτελέσματα δεν θα είναι μόνο ότι θα περιορίσει την αλληλεία, δεν είναι μόνο ότι θα περιορίσει την ελεύθερη επιστημονική έρευνα, αλλά θα επεκτείνει και θα το επικαλεστεί ακόμη και για την περίπτωση του καλωδίου.
1: Αυτή ήταν η ερώτηση που κρατούσα για το τέλος. Εάν, γιατί έχουμε δύο λεπτά, ούτε δύο λεπτά, μπορεί πίσω από αυτό να συνδέει αυτή την κίνηση της και με το καλώδιο η Τουρκία, κύριε Λιάκουρα?
0: Σας είπα ότι κάνει μια κίνηση που θα έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε, γιατί βλέπω είχε σημασία και η εξαιρετικά διαφωτιστική συνομιλία μαζί σας. Είναι μια κίνηση που προφανώς θα έχει συνέχεια. Πρέπει να έχουμε όμως την υπομονή και την ψυχραιμία πάντα, κύριε Λιάκουρα.
0: Ξέρετε, πρέπει να πούμε κάποια στιγμή στην Τουρκία: γείτονες, γείτονες, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιάκουρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς δικαίου, ένας άνθρωπος ψύχραιμος πάντα. Ας κρατήσουμε τα όσα μας είπε και τον τρόπο που μας τα λέει. Για να δούμε.

0: Η ώρα είναι μία. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπυρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί την περιοχή την Τετάρτη, προκειμένου να δει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα της καταγραφής, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, επαναλαμβάνω. Υπάρχει και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας, και του Δήμου που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες, αυτοί που θα διεκδικούν στην αποζημίωση, να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, είτε με email, είτε με το ταχυδρομείο, είτε και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περιφέρεια, περιφέρεια Χαλκιδικής. Εδώ η κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Κασανδρίας είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε τελειώσει με τη φωτιά, έχουμε αρχίσει όμως τη μάχη των εγγράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής, τα περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικίσιμα. Αυτή την ώρα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, μπορούν να γίνουν κατοικίσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται υποδός εδώ στην περιοχή της Σίβηρης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμίνα, μήπως υπάρχει κάποιο σημείο που βγαίνει καπνός και μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση και κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Είναι σε επιφυλακή όλοι. Και πλέον, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η μάχη των εγγράφων.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα, υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Βίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της Πελαιάς της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή με τις πετρελοπηγές που φλέγονται όταν από τους πυράβλους τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνεται η κατάσταση από αργά χτες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην Ελλάδα και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος ο κ. Ζήσης Αργυρόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψης μέσα στις επόμενες 2 μέρες θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αργυρόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί, μιλάμε για διοξίνες δηλαδή. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ωστόσο θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Βίκη, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως που έλειωσαν κυριολεκτικά, παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και της υψηλής θερμοκρασίας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλάπ, ότι είναι έρθει Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν, πρόκειται για έναν εμπρισμό. Τώρα, να πούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της πρεσβευτικής των εθελοντών και πολιτών εκεί της περιοχής που βοήθησαν έτσι ώστε να οριοθετηθεί η πυρκαγιά πολύ γρήγορα. Υπήρχε βέβαια τρόπος να πλησιάσουν κοντά στην ευθεία της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, παρόν και την περιφέρεια Λασιθίου. Εδώ βρέθηκε και ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Λασιθίου, ο κ. Καλιωτής, και εθελοντές όπως είπα και πριν. Οπότε είχαμε τον γρήγορο έλεγχο της φωτιάς όπου κατασβέστηκε και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δεν απειλήθηκαν κατοικίες παρότι ήταν κοντά η ευθεία της φωτιάς με σπίτια.
0: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες στα Αυλιχάδια Καλύμνου, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ΑΚΟ ανέδειξε τις ελλείψεις στα μέτρα πυροπροστασίας του νησιού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είχαμε στην Κάλυμνο χθες το βράδυ την τέταρτη κατά σειρά φωτιά στην ίδια περίπου περιοχή με τις τρεις προηγούμενες κοντά στην πόλη της Πόφιας, στην περιοχή Βλιχάδια. Πρέπει να σας πω ότι χτύπησε και 112, οι πολίτες πήραν μήνυμα από το 112 προκειμένου όχι να εκενώσουν ευτυχώς την περιοχή αλλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάστηκε βέβαια κάτι παραπέρα αφού η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών στην Κάλυμνο περιόρισε πολύ γρήγορα την φωτιά. Υπάρχει ωστόσο προβληματισμός, πρέπει να σας πω, γιατί όπως είπαμε είναι το τέταρτο συμβάν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην ίδια περίπου περιοχή και είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, στην ΚΟ είχαμε μία φωτιά την παραμονή του 15 Αυγουστού σε περιοχή κοντά στο Πυλί. Αυτή η φωτιά προκάλεσε και εκεί μία μεγάλη κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας που υπάρχουν στο νησί, όσο όμως και εναερίων μέσων που δεν σταθμεύουν στην ΚΟ. Μεταφέρθηκαν ενισχύσεις δηλαδή από τη Ρόδο. Η φωτιά κατέστη δυνατόν να σβήσει κάποιες ώρες αργότερα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της ΚΟ, Θεοδόσης Νικηταράς, επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία στο νησί της ΚΟ. Ένα νησί που και δαστικές εκτάσεις έχει και είναι μεγάλο, με αρκετό πληθυσμό και με βέβαια πολύ περισσότερο πληθυσμό το καλοκαίρι. Ο δήμαρχος λοιπόν αναρωτιέται γιατί στην ΚΟ δεν υπάρχει κλιμάκιο ΕΜΟΔΕ, είναι τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, αλλά και γιατί δεν έχει προβλεφθεί να σταθμεύει μόνιμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού πλούτου της ΚΟ δεν μπορεί να εξαρτάται από αποστάσεις και καθυστερήσεις. Απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκή μέσα και μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Αστακού Ετωλοακαρνανίας έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση χθες βράδυ πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Λεύκα. Ευτυχώς το απρόοπτο περιστατικό είχε αίσια έκβαση με τον πιλότο να διασώζεται και η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
5: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι το αεροσκάφος να σου πω ότι είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου 8 και 10 χθες το βράδυ. Πραγματοποιούσε υδροληψία στην περιοχή Βαλτή. Ο πιλότος όπως είπες και εσύ Βίκη είναι καλά στην υγεία του και η συλλογή έγινε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάστασης κοντά στο μοναστήρι της Λεσσινιώτισσας Ετωλοακαρνανίας. Να σου πω ότι έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου και αναμένεται να ανελκυστεί στην ξηρά, ενώ για προληπτικούς λόγους ο φορέας διαχείρισης του λιμένα έλαβε μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. διενεργείται προανάξη για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία.

0: Τώρα είχαμε μεγάλες καταστροφές, τις οποίες άφησε πίσω του το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Τα περισσότερα προβλήματα μάλιστα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες ήταν τεράστια και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Ο Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Ναι, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Βίκη, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ύστερα από το καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή ανήμερα το 15 Αύγουστο και είχε διάρκεια περίπου 4 ώρες, ενώ το πιο έντονο φαινόμενο σημειώθηκε από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό το στο μετεωρολογικό σταθμό της Κοκάλας, εκεί στην ανατολική πλευρά του Δήμου, καταγράφηκαν ποσότητες 140 τόνων αστρέμα. Ποσότητες που χρειάζονται ολόκληρα καλοκαίρια για να πέσουν. Υπό κανονικές συνθήκες στην περιοχή έπεσαν μόνο με μεγάλη ραγδαιότητα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε χυμάρους σε κεντρικοί δρόμοι, να υποχωρήσουν, να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές σε σημαντικές υποδομές όπως σε επαρχιακούς δρόμους και τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στα δυτικά του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Ιτήλου. Στο παραλιακό του μέτωπο, στο Καραποστάσιο και στο Νέο Ιτήλο, αλλά και στην ανατολική πλευρά, σε μεγάλη απόσταση δηλαδή τα δύο ξεχωριστά σημεία που επλήγησαν. Μιλάμε για το περιοχή στο έξω νυμφίων Λακωνία, στην Κοκάλα, αλλά και στην παραλία της Αλίπα, μια πανέμορφη παραλία, η οποία εκεί θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθότι είναι σχεδόν αποκλεισμένοι εκεί. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, Βίκη, από συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους. Είναι πολύς ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές τις ημέρες που βρίσκεται και στην περιοχή της Μάνης λόγω της τουριστικής περίοδου. Από θαύμα πάντως θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, καθότι μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητό της από κεραυνό, ενώ βρισκόταν σταθερμένη κάτω από μια βελανιδιά στο Ίτλο. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ανθρώπου που βρέθηκε εκεί, ότι άνοιξαν μέχρι και ρώσακε στο αυτοκίνητο. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου σήμερα πήρε και εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία της. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε και το κύμα αλληλεγγύης, δηλαδή τους ανθρώπους εκεί στο Ίτυλο που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαν οι εγκλωβισμένοι από τα αυτοκίνητα. Ήταν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εκεί την ώρα στο σημείο. Μπήκαν μέσα λοιπόν οι οικογένειες, μικρά παιδιά και γλίτωσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Τώρα έχει ξεκινήσει η καταγραφή σήμερα αυτών των ζημιών. Κυρίως θέλω να σου πω ότι επικεντρώνονται κυρίως στα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, σε υποδομές που προσπαθούν να τις αποκαταστήσουν. Ενώ υπήρχαν και πλημμυρισμένα σπίτια, τα οποία ωστόσο κανένα δεν έπαθε κάποια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό είναι το ευτύχημα. Χρειάζεται προσοχή πάντως όσοι θα κινηθούν και τις επόμενες μέρες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουν πέσει φερτά υλικά στο δόστρωμα. Γίνονται προσπάθειες αυτά να καθαριστούν. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνης, 3 άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να πάμε στην Ερτ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και όπως είπε ο Δήμαρχος Ρεθυμνού, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκονται τα σελιά που έγινε η τελευταία αυτή πυρκαγιά, ένας πυρόπληκτος Δήμος που όταν δεν φυσάει, όταν φυσάει έχει στρατιές και όταν δεν φυσάει υποδέχεται στρατιές μεταναστών. Περιέγραψε μελανά χρώματα της πυρκαγιάς του Αυγούστου και αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά στα σελιά που ευτυχώς τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Ο 35χρονος Ισραηλινός αντιμετωπίζει την κατηγορία της δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκίνησε από ψυχαριά σε βίλα που έμεναν ο ίδιος με φίλους του. Μετά την άσκηση της δίωξης κρατείται μέχρι και τώρα και αναμένεται να αποφασίσει ο εισαγγελέας για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως ο ιδιοκτήτης της βίλας έκανε δημόσια ανάρτηση στην οποία εκφράζει την οδύνη του και ζητά συγγνώμη, ενώ υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της παράβασης κατοικίας στους ενοικιαστές και γραπτά και προφορικά είχε αναφερθεί ρητός ότι δεν πρέπει να ανάβουν την ψυσταριά τις ημέρες που φυσά ο δυνατός άνεμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα άμεση ήταν και η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθη ένας 80χρονος με την κατηγορία ότι έφεσε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα, χθες στις 7.30 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τώρα βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Καρίδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των φούρνων το Δεκέμβριο του 20, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23 οι κάτοικοι των φούρνων τον εμπιστεύθηκαν με ποσοστό 60,90% και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δημοτική Διοίκηση είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. Σήμερα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, από αυτοδιοικητικούς, από τον πρώην δήμαρχο και από τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, οι οποίοι είχαν δύο καλές κουβέντες να πούν για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκαν. Τώρα να πω ότι είχαν δρομολογηθεί οι μελέτες για την επισκευή του κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και ένα από αυτό που ήθελε ήταν να κάνει τα εγγένεια του νέου λιμανιού τον Σεπτέμβριο, κάτι που δεν πρόλαβε. Ο Δημήτρης Καρίδης είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, επισημένοντας την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Σε όσους όμως είχε χτυπήσει την πόρτα είχαν ανταποκριθεί πάντες, γιατί ο Δήμαρχος Φούρνων έβαζε πάντα και μπροστά τους φούρνους. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στις 12.30 ώρα και θα υπάρξει βέβαια και σύνδεση από την ΣΑΜΟ για τους φούρνους για να μεταβούν πολλοί από τους αυτοδιοικητικούς και πλήθος κόσμου που θέλει να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Φωτιά εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Θα μας ενημερώσει τώρα ευθύς αμέσως από την αίθουσα σύνταξης η Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 12 περίπου σήμανε συναγερμός Βίκη στην πυροσβεστική και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το συμβάν που ανέφερες και εσύ, δηλαδή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτελούμενη από 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης μονάδας δασοκομάντου, 11 οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια εθελοντές συνδράμουν επίσης, καθώς και υδροφόρες από το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι παραμένω διευκρίνιστα προς το παρόν τα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία βέβαια έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βούλα, για την πρώτη ενημέρωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής. Ας τον ακούσουμε.
5: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών ειδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ελεκτικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική θα έλεγα της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς είχαμε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού του 22χρονου νεαρού που έπεσε σε φρεάτιο γεώτρησης ιαματικού νερού στα Θέρμα, κάτι που όπως τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας δυσφήμισε το νησί πανελλαδικά και έβαλε το Δήμο σε περιπέτειες. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. 10 μέρες μετά το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της παράταξης μειοψηφίας, με επικεφαλής τον Νίκο Γαλατού, ο οποίος κάλεσε τον Δήμαρχο Θανάση Βίτα να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα μέτρα που ασφαλείες που ελήφθησαν γύρω από τη γεώτρηση πριν και μετά το περιστατικό, για το πρόσωπο του Δήμου που είχε την ευθύνη επίβλεψης, αλλά και τις ενέργειες που έκανε ή πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε ενδεχόμενες ποινικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα απαιτηθεί νομική κάλυψη. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης από την πλευρά του απάντησε με μια λιτή έτσι, δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στη διάθεση της οικογένειας να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, εφόσον βέβαια αυτή ζητηθεί, και ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν από την παράταξη μειοψηφίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα σε μια δημοτική συνεδρίαση, ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και εντυπωσιασμούς, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμαρχος με τη σιωπή του δεν απαντά γιατί δεν έχει κάτι να πει, ότι ο κόσμος απαιτεί απαντήσεις και εξηγήσεις και ότι η στάση αυτή του Δημάρχου και γενικά το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το νησί πανελλαδικά και ότι είτε φοβάται ο ίδιος να απαντήσει είτε αποκρύπτει κάτι και ότι ο Δήμος μπήκε σε περιπέτειες από τις αμέλειες του. Πάντως, σε αυτές τις αιχμηρές δηλώσεις του επικεφαλής μειοψηφίας, ο κύριος Βίτας, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, σήκωσε το γάντι, δεν απάντησε δίνοντας, αν θέλετε,
0: τροφή
1: ακριβώς για σχόλια και για συνέχιση σε έντονο ύφος της συνεδρίασης. Πάντως είπε ότι με όσα ανέφεραν σύμβουλοι της μειοψηφίας, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, εφόσον έχουν τόσα στοιχεία στη διάθεσή τους, είναι να πάνε να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε, στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και από την άλλη μεριά ισοπαίδωσε το χωριό. Τα σημάδια του φωνικού αυτού σεισμού, του ισχυρού αυτού σεισμού, είναι ορατά ακόμα και σήμερα. 9 χρόνια ομοιρίας για αυτό το χωριό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ένα καφενείο. Ούτε ένα καφενείο λοιπόν, ούτε μια επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το χωριό και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό. Είχαν πληγωθεί από το σεισμό, κάποια είχαν καταρρεύσει, κάποια αναστάθηκαν από την αρχή και έμεναν στις γειτονικές περιοχές, στα Βατερά ή αλλού. Θα πρέπει να σας πω ότι όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Βέρος, ήδη έχει σταλεί το σχετικό έγγραφο στη κοινότητα για το σημειακό αποκλεισμό των περιοχών με επικίνδυνα κτίρια. Η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών πρόσβασης θα γίνει με μέρημνα του Δήμου και με τη βοήθεια του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, του κ. Νίκου Λάσκαρη. Οι σημειακοί αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες εντός οικισμού. Στην συνέχεια, μετά από αυτοψία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, θα συνταχθεί το σχετικό έγγραφο και θα σταλεί στην περιφέρεια προκειμένου να γίνει η άρση της επικινδυνότητας του οικισμού. Εντός του Αυγούστου ο Δήμος θα έχει τελειώσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καταλήγει ο Δήμαρχος. Να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση διέλευσης στον οικισμό είχε ισχύσει τον Ιούνιο του 2017 όταν ο σεισμός εντάσσεως 6,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε μεγάλο μέρος του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του ΟΛΚΕ με την εταιρεία Κέρκυρα Lines αναφορικά με τη μεταφορά των εκδοτηρίων στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Ο ΟΛΚΕ με εξώδικο καλεί την εταιρεία εντός 5 ημερών να δηλώσει την ημερομηνία μετεκατάσταση των εκδοτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, παντός νόμιμου δικαιώματός του. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το θέμα αυτό ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, όταν όλοι και ζήτησε από τις εταιρείες Κέρκυρα Lines και Κέρκυρα Seaways να μεταφέρουν άμεσα τα εκδοτήρια στη νέα προβλεπόμενη θέση, δίπλα δηλαδή στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Όλοι και είχαν λόγο για καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση, η οποία προκαλεί μια σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναγκάζονται τώρα να διανύουν περίπου ένα χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στο νέο πορθμίο. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο του ΟΛΚΕ. Απαντάει η εταιρεία Κέρκυρα Lines, η οποία ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην εταιρεία, αλλά στην μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό λιμένος και οι οποίες είχαν αποτελέσει εξ αρχής αναγκαία και ρητό συμφωνημένη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η μετεγκατάσταση. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν, οι νέοι χώροι δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για την ασφαλή εργασία, προστασία και υγεία των εργαζομένων και καλούσαν τον ΟΛΚΕ να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Τώρα ο ΟΛΚΕ επανέρχεται με νέο εξώδικο που κάνει λόγο για βάσιμη, ανακριβής, αντιφατική και προσχηματική διαμαρτυρία από πλευράς της εταιρείας Κέρκυρα Lines και τους καλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της μετεγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΛΚΕ επιφυλάσσεται ρητός παντός νόμιμου δικαιώματός του, ιδίως του δικαιώματος να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική, αστική ή δικαστική ενέργεια για να αποκαταστήσει την έβρεθη λειτουργία του λιμανιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στον αέρα βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταστήματα εστίασης στη χώρα της Αλονίσου μετά την ευνηδιαστική ανάκληση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που τους είχε χορηγήσει ο Δήμος. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη για να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι την ακύρωση της διαδικασίας την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση έπειτα από προσφυγές δημοτικών συμβούλων και άφησε τους επαγγελματίες χωρίς άδειες παραμονής. Υποθέτω ότι κάποια έγγραφα θα έλειπαν για να κάνει δεκτές προσφυγές. Άνοιξε λοιπόν μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου, απέδωσε το αδιέξοδο στους αιρετούς που προσέφυγαν και ανακοίνωσε νέα προσφυγή, ενώ ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Βαφίνης, καταγγέλει στοχοποίηση δημοτικών συμβούλων και μεταφορά ευθυνών. Πρώην μέλη τώρα της Δημοτικής Επιτροπής προειδοποιούν ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος μπορεί να εκδώσει άμεσα νέες άδειες και να τερματίσει όλη αυτή την αναστάτωση. Η υπόθεση, να σας πω, ότι ξεκίνησε από τη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες της χώρας. Ο Δήμος προχώρησε σε δημοπρασία και συνέχεια εξέδωσε άδειες, βάσει των οποίων τα καταστήματα ανέπτυξαν βέβαια και τα δικά τους τραπεζοκαθίσματα και λειτουργήσαν μέχρι την ανάκλησή τους. Δημοτικοί σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και η αρμόδια αρχή έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε τη διαδικασία. Εξέλιξη βέβαια που οδήγησε στο Δήμο την ανάκληση των αδειών που είχαν ήδη εγκριθεί. Τώρα λοιπόν ξεκινούν και πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Να πάμε στο Ζάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ζάκη. Σάκη, μας ακούς?
5: Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Έχουμε μια συνεργασία του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ιθάκης στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και έτσι ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, να πούμε εδώ, ότι διαθέτει πλέον διαπιστωμένη διαχειριστική επάρκεια με σχετική απόφαση, ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ζακύνθου να τον υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη νομικής δέσμευσης για έργα παρόχων ύδατος που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, εργάστηκε οργανωμένα για να αποκτήσει η επιχείρηση τη διαχειριστική της επάρκεια. Ήταν μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα της ΔΕΙΑ. Και πλέον η ΔΕΙΑΣ διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία για να συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις στη διαχειριστική της επάρκεια. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης το ρόλο του φορέα εκτέλεσης με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εγκατάστασης, στους προβλεπόμενους ελέγχους και στην παραλαβή της μονάδας. Και η υποστήριξη αυτή παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νησιών μας, δηλαδή Ζακύνθου και Ιθάκης, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να μετριάται μόνο σε ευρώ. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη που η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου παρέχει την τεχνογνωσία της και όχι μόνο, για να μπορέσει ο Δήμος Ιθάκης να αποκτήσει, όπως είπαμε στην αρχή, μια... Φορητή μονάδα αφαλάτωσης πόσιμου νερού, καθώς έχει θέμα με την υδροδότηση Ιθάκη, δεν έχει τρεχούμενα νερά και έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Παραδόθηκε χθες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής το υπερσύγχρονο δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου Βοίου Κοζάνης, με την τέλεση των εγγενείων του έργου, παρουσία των επιστήμων της περιοχής από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Ο αγιασμός τελέστηκε και η παρουσία του Δημάρχου Βοίου Χρήστου Ζευκλή, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και επίσης της πολιτεύτριας κυρίας Βίκης Βρυζίδου και τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Τώρα να πούμε ότι το δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Έγινε πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση και τη λειτουργία της πρώτη επίσης αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον, αποτελεί ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή, όπως τόνισαν τουλάχιστον οι ομιλητές στα χθεσινά εγγένεια. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Βοϊού, κ. Ζευκλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το έργο έγινε δυνατό να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είπε ο Δήμαρχος Βοϊού, ενώ σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτίλι και την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπουν σε αυτό το Τσοτίλι και την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα.

0: Στο χώρο του καταφυγίου του ολοκλήρωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, για τις οποίες αυτές παρεμβάσεις θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πράγματι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο, όχι ότι δεν ήταν και τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Πάντα ο Ορειβατικός Σύλλογος χαρακτηριζόταν από δράση και εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, το καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου στη θέση φύλακας της οροσειράς της Ευρώπης σε υψόμετρο 1050 μέτρων είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες, τουρίστες, ορειβάτες, πεζοπόρους, σχολεία, οργανώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Διότι αφενός ολοκλήρωσε την βατότητα του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο καταφύγιο, δηλαδή αποκατέστησε με πλήρη επάρκεια την πρόσβαση στο καταφύγιο, αφετέρου αποπεράτωσε και μια σειρά από εργασίες στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι συμβολικά εκεί προστάτης του καταφυγίου και των ορειβατών. Εντός και εκτός ναού έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων ορειβατικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, καθώς και θρησκευτικών δράσεων και εκδηλώσεων. Για μια υψηλού επίπεδου αναβάθμισης του καταφυγίου κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Ξαγοράρης, σημειώνοντας πως έτσι ενισχύεται και η προστασία και η ανάδειξη της οριζινής Ροδόπης ως τόπος φυσικού κάλους, ιστορικής μνήμης, πνευματικής αναφοράς και υπαίθριας δραστηριότητας. Απευθύνει δε ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι γόνιμα με τον Σύλλογο, τις τοπικές αρχές και φορείς, κυρίως όμως τον συνεταιρισμό υλοτόμων του ορεινού όγκου, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη γεγονότων, δράσεων, όπως αυτές του Ορειβατικού Συλλόγου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού στην παραλία Διονυσίου λόγω της περιορισμένης επάρκειας είχε απευθύνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Γι' αυτό και γίνονται εκκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Σιθωνία, στην περιοχή της Σάρτης, το είδαμε και εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας στα Νέα Φλογητά, όπου υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Να θυμίσουμε το ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στην περιοχή των Νέων Φλογητών απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για άρδευση του δημοτικού δικτύου, και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όταν κρίνει ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, αν χρειαστεί θα προχωράει νυχτερινές ώρες και σε διακοπή νερού, ώστε να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν γίνεται έκκληση και εδώ στην ακτή Διονυσίου, στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, όσον αφορά τα ντουζ, τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, σε beach bar, να γίνεται λελογισμένη χρήση, ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Έπειτα από 25 χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Πρόκειται για την επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Τροπέων Γορτινίας. Πρόσφατα, μάλιστα, έγιναν και τα εγγένεια του εν λόγω εργαστηρίου, και εμείς θα πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης για να ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, για την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, όπως είπες, όπως αναφέρει η έκτη υγειονομική περιφέρεια, προσελήφθη και επικουρικό προσωπικό, ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό που μένει, Βίκη, είναι η προμήθεια μιας νέας καρέκλας εμολυψιών. Αναμένεται και αυτή άμεσα η παράδοσή της. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας, το εργαστήρι θα μπορεί να επαναλειτουργήσει, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, στον τόπο διαμονής τους.

0: Περιορίζοντας βέβαια την ανάγκη μετακίνησης σε άλλες υγειονομικές δομές, το Κέντρο Υγείας Τροπαίων καλύπτει 52 χωριά και οικισμούς. Η επαναλειτουργία ενισχύει αν μη τι άλλο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ήταν ένα αίτημα, Βίκη, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια. Περισσότερα από 2 δεκαετίες ήταν αυτά τα χρόνια. Κάτι λοιπόν αυτονόητο που τελικά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και σε συνδυασμό με μια ακόμη ευχάριστη είδηση, έχουμε και την ανακαίνιση ενός περιφερειακού ιατρίου στο χωριό Δάρα, πάντα στην Αρκαδία, στο Δήμο Τρίπολης, όπου και αυτό πλέον εγκαινιάστηκε πρόσφατα και μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί, πάντα σε αυτή τη δύσκολη έτσι περιοχή, όχι μόνο της Γορτινιές, αλλά και της υπόλοιπης Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έδωσαν το παρόν το βράδυ του 15 Αυγούστου στην παραλία της Πάργας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Παργινά 2026, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θέσμους του Δήμου Πάργας. Να πάμε στην Έρτη Ιωαννίνων και στο Χρήστο Ανεμοζάλη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, Βίκη, η φετινή εκδήλωση συνδύασε με μοναδικό τρόπο την ιστορική μνήμη και την παράδοση με τη μουσική, το θέαμα και το γιορτινό κλίμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Η βραδιά ξεκίνησε να αναφέρει μουσικές εκδηλώσεις και αναφορές στην ιστορία της Πάργας, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τη Βαρκαρόλα και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται, Βίκη, για ένα ιστορικό δρόμενο που κάθε χρόνο αναβιώνει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάσος και η Καβάλα τώρα ζουν την κορύφωση της θερινής σεζόν, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Ο οδικός τουρισμός από τα Βαλκάνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, βλέποντας και την υψηλή κίνηση να ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Κώστα, τα πράγματα τελικά είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
3: Βίκη, όπως είπες, η Θάσος βουλιάζει από κόσμο, ζώντας τις πιο θερμές μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αγγίζουν το 100%. Μόνο τον Ιούλιο, στη γραμμή Κεραμοτή-Λιμένας, πέρασαν πάνω από 500.000 επιβάτες και πάνω από 130.000 οχήματα, 3% δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Θάσου είναι ο οδικός τουρισμός, πέραν των χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν το νησί. Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι ταξιδιώτες φτάνουν οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών και γεμίζουν τους δρόμους του νησιού. Στις δημοφιλείς παραλίες όπως Ψηλή Άμμος, Αλική, Φυσία, Μουδιά, δεν πέφτει καρφίτσα από νωρίς το πρωί. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ημέρες που διανύουμε, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιουνίου, και είναι αισιόδοξο ότι η υψηλή κίνηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι αφορά την Καβάλα, παρόμοιο είναι το σκηνικό. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Και βασικό χαρακτηριστικό της Καβάλας είναι ο δικός τουρισμός, όπως και η Θάσος, ενώ η εγκύτητα μέσω της Εγνατίας Οδού κατέστησε στην περιοχή πρώτη επιλογή για πολυήμερες διακοπές, αλλά ακόμη και εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, αύξηση κατέγραψε και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.000 επιβάτες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καθώς οι ιερός ηλιαδίστακτοι διαρρήκτες δεν σεβάστηκαν ούτε τη μέρα του 15 Αυγούστου και ανήμερα της Παναγίας, αποφάσισαν να διαρρήξουν έναν από τους ιστορικότερους ναούς που φέρει και το όνομα της Παναγίας, Παναγία Καθολική συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γαστούνης. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και την τελετή έγινε η όλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα έγινε και με επαγγελματικό τρόπο, γιατί φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά το τι θα κάνουν οι επιτίδοι. Έτσι, αφού κατάφεραν να καταστρέψουν το συναγερμό του ναού, Στη συνέχεια επέδραμαν μέσα σε αυτόν και σήκωσαν το παγκάρι της εκκλησίας, προκάλεσαν παράλληλα και σημαντικές ζημιές εντός του ναού, όπως υποστηρίζει ο ιερέας της εκκλησίας, και στη συνέχεια πήραν χρήματα που σήκωσαν από το παγκάρι και κάποια άλλα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Ήταν κάτι που προκάλεσε την οργή όλων των κατοίκων της περιοχής. Είχαν στοχεύσει, φαίνεται, στα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από την θρησκευτική πανήγυρη για τον εορτασμό της Παναγίας και χτύπησαν την κατάλληλη ώρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Υπήρξε και συνέχεια με άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Έγιναν κάποιες προσαγωγές στην αστυνομία, προσαγωγές κυρίως Ρωμά, και εκεί ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επεισοδίου, καθώς κάποιος από τους προσαχθέντες προσπάθησε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, να διαφύγει. Έσπασε και μία πόρτα εκεί στο αστυνομικό τμήμα, δημιουργήθηκε μία ένταση. Έξω από το αστυνομικό τμήμα είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Τελικά τα πλήματα ηρέμησαν λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν την τάξη που λέμε. Και τώρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της θρασίδας διάρρηξης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ξεκινά σήμερα η βιντεοτέχνη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
5: Στη συνεργασία λοιπόν με τη Στέγη Φιλοτέχνων, το Video Art 0 διοργανώνει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας, με επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από την θεματική και την αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια αρχικά προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο κήπο θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η τραγωδία στη Σαλαμίνα επισκιάζει τα πάντα σήμερα στην επικαιρότητα. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, όπως κάνουν πολλοί σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας που κάηκαν, όπως κάνουν και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, αυτό το πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψιδρία. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές στο νησί. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως ανέφερε στο News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πορτογερμένο, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμα 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική, άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικεί στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλάς φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπρεταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Τις πληγές τους προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά που βρήκε τραγικό θάνατο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν οι φλόκες περικύκλωσαν το σπίτι του στην περιοχή των Περιστεριών. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στο νησί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στη Σαλαμίνα για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε σύσκεψη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα για τα μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ, ας το πούμε έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επέστρεψαν στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας Τάχτη Αγιμπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε ρυθμούς κανονικότητας πλέον η κυβέρνηση, ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Άγι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασίας βρίσκεται ο φάκελος της Διεθνούς Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική δραστηριότητα και την επιστροφή του Πρωθυπουργού να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επισημανθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν εν ώψη της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Μία διήμερη εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και επαφές με παραλογικούς όρους, όπως είπες και εσύ, περιοδεία στα δυτικά και βεβαίως συσκέψεις οι οποίες θα είναι συνεχείς για μια σειρά ζητημάτων, ειδικά για το πακέτο της ανακοινώσεως του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και την προετοιμασία για τη συνέντευξη της Κυριακής. Ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση της αντιμέτρησης για την Θεσσαλονίκη. Στην επίσκεψη που θα κάνει πριν από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει και ουσιαστικά μια πρόβα για την παρουσία του στο βήμα της ΔΕΘ. Μέχρι ως τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, όπως έχει δώσει την εντολή, το οικονομικό καλά των παροχών μαζί με τις βαθιστές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν και τους επόμενους μήνες. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Συνδέονται και με τον πολιτικό ορίζοντα των αθλητικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται με σαφήνεια πλέον την άνοιξη του 27. οι συσκέψεις ένα έκτακτο συσκέψεων σταδιακά θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο κατάφυγμα της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχει η κυβέρνηση, πάντα με την δημοσιονομική προσοχή, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν πρόσθετες ανάσεις από την ρήτρα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εισόδων και τον τουρισμό, βέβαια, έτσι επιδόσεις της οικονομίας. Για μία ακόμα φορά να υπενθυμίσουμε, στο επίκεντρο σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, χωρίς να μένουν εκτός και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι αλλά και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.
0: Θα είναι συμπεριληπτικό το πακέτο των παροχών. Το είπε αυτό εδώ στο Newsred 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου του Καλάθι της ΔΕΘ ποιες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες είναι κατηγορίες και ποιες κατηγορίες αφορά. Θα τον ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε, Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι. Και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
0: Στη συνέχεια ο κύριος Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το Πασόκ με αφορμή την πρόταση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει.
2: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το Πασόκ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μες τη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το Πασόκ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως, με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
0: Το Γάντι λοιπόν σήκωσε ο Λευτέρης Κερχημάκης, τέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του Πασόκ, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παλτατζή, έκανε λόγο για λαθροχειρίες της κυβέρνησης και εξήγησε ποιες είναι αυτές.
3: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνη στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζονται εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και η επόμενη είδηση όμως που θα ακούσουμε τώρα, στην οποία θα περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεονάσμα να διαμορφώνεται πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την αντίστοιχη περίοδο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου. Εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο. Ενίσχυσε τις καθαρές εισπράξεις του προϋπολογισμού, οι οποίες τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 895 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου, σχεδόν 900 εκατομμύρια πάνω, Γρηγόρη. Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια. Αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ή 6,2% έναντι του στόχου. Βέβαια, αυξημένες ήταν και οι επιστροφές εσόδων. Βασικά, οι επιστροφές φόρων έφτασαν τα 842 εκατομμύρια. Η υπέρβαση τώρα στο στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη, η οποία αυξάνει τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο στόχος τώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ήταν για πρωτογενές αποτέλεσμα 4,4 δις. Άρα βλέπουμε εδώ μια αύξηση ποσοστό 29% πάνω. Αλλά αν δούμε βέβαια την περσινή επίδοση, είναι κάτω η φετινή. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ακόμα ψηλότερο. Έφτανε στα 8 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 45,2 δισεκατομμύρια. Είχαμε αύξηση σχεδόν 2 δις. Και αν δούμε τους φόρους, επιμέρους τα έσοδα από φόρους, αυτό που αφορά άλλωστε στις τσέπες μας, εδώ ανήλθαν σε 42,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, έμεση και άμεση φόροι. Αυξημένες βέβαια ήταν και οι επιστροφές σε φορολογούμενους που έπρεπε να πάρουν πίσω φόρους. Και στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Στο επτάμηνο έχουμε αυξημένες δαπάνες, είναι στα 45,5 δισεκατομμύρια, ένα δις πάνω οι δαπάνες, ακόμα και έναντι του στόχου είναι ένα δισεκατομμύριο, και επίσης είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα. 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα. Αποκυλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν διά θαλάσσης. Πάμε στο να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον ρεπόρτερ μας, τον Κωνστανούση, ο οποίος είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπειρισμού και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, είναι από το πρωί πολιτιστής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων εμπρισμού. Παραμένουν και συλλέγουν κάθε στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να του οδηγήσει στα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς. Παρακολουθούσαμε και νωρίτερα να συλλέγουν από ένα οικόπεδο εδώ πέρα στοιχεία, αλλά και να φωτογραφίζουν και στους πυλώνες ηλεκτροδότησης με την βοήθεια των συνεργείων του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιρναν νωρίτερα και καταθέσεις από κατοίκους, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Προσπαθούν να δέσουν, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά. Αν ήταν αμέλεια, αν ήταν από ηθελημένη έναρξη από εμπρισμό. Προσπαθούν όλο αυτό να το δέσουν με στοιχεία. Συνεχίζεται από εχθές το βράδυ όλη αυτή η δραστηριότητα των στελεχών. Μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένουν στο σημείο. Υπάρχει ένα τρίγωνο μεταξύ κάποιων σπιτιών εδώ πέρα που συνεχώς πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μαζεύουν στοιχεία. Τώρα, η εικόνα εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι αποκαρδιωτική. Είναι όλα μαύρα, καμένα με περιοχή. Έχουν αρκετά, αρκετό μέρος από πέσκα που ήταν καταστάσιμο. Βεβαίως είχαμε την τραγική κατάληξη για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εχθές, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Την ώρα που είδαν την φωτιά, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και από την κατοικία τους, συγγνώμη, και στη συνέχεια βρήκαν τραγικό θάνατο λίγο πιο κάτω. Είχαμε 10 εγκαυματίες που αρχικά μετά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, κάποιοι από αυτούς στο Θριάσιο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Μία γυναίκα είναι λίγο σοβαρότερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον 5 είναι τα σπίτια που έχουμε καταγράψει εμείς με την κάμερα του Εθνιούς που έχουν υποστεί ή έχουν καεί, και κάποια από αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μένει να ξεκινήσει από εκεί πέρα προφανώς το έργο των πυροσβεστών. Συνεχίζει, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν στην διάφορα σημεία που μπορεί να καπνίζει οι επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα κάνανε ρήψεις το πρωί και τα εναέρια μέσα.
0: Το βάρος όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, Κώστα, πέφτει την επόμενη μέρα στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μαζέψουν τις πληγές τους και τα συντρίμια τους για να ξανασυνεχίσουν τη ζωή τους εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα αίτια. Πώς ξεκίνησε όλο το κακό, έτσι? Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
6: Τα δύο μέτωπα ουσιαστικά, στο πώς ξεκίνησε είναι το ένα κομμάτι, στο οποίο θα καταλήξει η διεύθυνση και αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού. Έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Και το πιο μακροπρόθεσμο, εάν θέλετε, είναι στο ότι θα ξεκινήσει από αύριο η καταγραφή αυτών των ζημιών και πότε θα αποζημιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νωρίτερα βρέθηκε στο νησί ο Υπουργός Κλιματικής και Λύσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος. Είχε συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για αυτό το θέμα, για να αποκτήσει μια εικόνα στο τι έχει συμβεί στην περιοχή, τόσο στα Περιστέρια και όσο και στα Σελήνια. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Και στα δύο προφανώς υπάρχει και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Και θα ξεκινήσουν από αύριο η καταγραφή των ζημιών και να ανοίξει μετά και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες βεβαίως και για τα αίτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νούση. Όπως διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο earthnews.gr, ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια. Τώρα, η εικόνα ακούσαμε είναι σαφώς βελτιωμένη πλέον. Συνεργεία του ΔΔΕ ήδη έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο βεβαίως την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Τώρα, 9 είναι οι τραυματίες από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία. Η μία είναι πιο σοβαρά, περαστικά σε όλους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου εάν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό. Για να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
0: Τι γίνεται τώρα με την καταγραφή των ζημιών? Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
7: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να τον δω και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημίας, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημίες αυτές. Μια πρώτη σκέψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημίες στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
8: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως. Στη φωτιά στα Σελήνια έχουμε, έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
7: Στα Περιστέρια.
0: Η επόμενη μέρα, βέβαια, βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Δίνουν μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι και κάτοικοι και παραθεριστές όμως απομακρύθηκαν διά θαλάσσης.
9: Από μέσα, εγώ με τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος, έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες. Έκαηκε επάνω όλη η οροφή από τις κεραμοσκεπές που ήταν σχεδόν καινούργιες. Εδώ άρπαξε το παράθυρο και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
10: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί, δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε κάπως, θα το ξαναφτιάξουμε. Είμαι έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Το συνεφέρνει, του ρίχνει νερά, τον βάζει μέσα στο αμάξι και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους κατοίκους της Σαλαμίνας που μίλησαν εδώ στην κάμερα του Air News. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών εκτός συνόρων, στο Βέλγιο. Η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πυρηνού μετώπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Στυριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πύρινα μέτωπα που ταλαιπωρούν για μία ακόμα φορά την Ευρώπη, η Δέσποινα.
8: Η Ευρώπη, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει πέρα από τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών και τις πυρκαγιές, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ μεγάλη εκτείνονται πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως είπες από το Βέλγιο. Η βροχή άρχισε να πέφτει σήμερα το πρωί, βοηθώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που είχαν να δει η χώρα χρόνια. Η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 300.000 στρέμματα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει φτάσει μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 2 στρατιωτικά ελικόπτερα για ρήψεις νερού και η γερμανική πόλη διέταξε, που είναι κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, διέταξε την εκένωση περίπου 30 κατοίκων από τους δρόμους κοντά στα σύνορα. Λοιπόν, όπως είπες και στην Ισπανία, ένας Ισπανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της περιοχής. Μάλιστα να σου πω ότι η πυρκαγιά απείλησε και ένα μοναστήρι 1000 ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, και η Γαλλία θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τώρα, ως προς την Πορτογαλία, υπάρχουν διάφορα αρκετές πυρκαγιές. Σε μία από αυτές, κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Και τέλος, να πάμε στη Γαλλία, όπου 200 κάτοικοι στο χωριό Λε Πόρζ αποδοκίμασαν το Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, γιατί θέλοντας να του δείξουν ότι δεν ήταν υποδομές κατάλληλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Τέλος, να σου πω και για την Κροατία ότι 4 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές της περασμένης εβδομάδας. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η πόλη Ομίς, η τουριστική περιοχή που εκτείνεται στην Αδριατική. Σημειώθηκε ένας θάνατος, 40 τραυματίες. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές της περιοχής εκεί.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Σερέντου 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά στέλνει σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, τι αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλούς τόνους, αυστηρή απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας με την ανακήρυξη θαλασσιών πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δίνει η Αθήνα, απορρίπτοντας με ανακοίνωσή του κατηγορηματικά τον τουρκικό σχεδιασμό ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τουρκική κίνηση, να πούμε, ότι αφορά 2 διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της Σύμβουρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας εντελώς το Καστελόριζο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διευκρινίσει ότι ο σχεδιασμός της χώρας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα άσκηση κυριαρχίας στις περιοχές όπου θερμοθετούνται. Η αντίδραση δε του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η Τουρκία προχώρησε στον καθορισμό 2 θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου μετά την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλασσιών πάρκων. Η εξαγγελία σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γρηγόρη.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Πέτρο Λιάκορα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
8: Αυτό είναι που ρωτάμε. Ότι τι επιχειρεί.
13: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Φοβάμαι και λυπάμαι. Αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δύναμη του νόμου και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο.
0: Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, Κώστας Φαντής, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη εάν ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή της Άγκυρας.
14: Παρόλο που περιμέναμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευνηδιάζεται πλήρως, δηλαδή ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε με κάποιο τρόπο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την χωροθέτηση των δικών μας θαλάσσιων πάρκων και βεβαίως και το τελευταίο. Η τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση που φαίνεται να ζωογονείται ως project. Βέβαια υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ότι η Ελλάδα φρόντισε όλες αυτές τις κινήσεις να σεβαστεί τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν χωροθετήσαμε θαλάσσια πάρκα έξω και πέρα από τα χωρικά ύδατα, θεωρώντας ότι βεβαίως, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένες αυτές οι περιοχές, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί.
15: Κάτι όμως που δεν
14: είναι.
15: Ναι,
14: γι' αυτό λέω: η θεμελιώδης διαφορά είναι αυτή. Ενώ η Τουρκία κάνει μια κίνηση η οποία θα εξηγήσω ούτε αυτή είναι μη αναμενόμενη, αλλά δυστυχώς έχει μέσα της τα σπέρματα της αύξησης της έντασης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την απόφαση της να ανακηρύξει δύο εθνικά παραθαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν μεταξύ άλλων την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος τουρκικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει τα αυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πανηγυρίζει από χθες ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με τον Εμμανουήλ Καραλή που κέρδισε το ασημένιο στο άλμα επί κοντό. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για δύο αθλητές διαμάντια, δύο αθλητές που μας χάρισαν δύο μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή περηφάνειας, Δημήτρη.
16: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε ειδικότερα για την κολύβηση. Στο Ευρωπαϊκό κατακτήθηκαν τρία μετάλλια, 14 τελική και 13 παλινά ρεκόρ, ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Είναι από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά, σε ένα πολύ δύσκολο που μετήχαν όλοι οι αθλητές, ακόμα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, οπότε ήταν σχεδόν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε ό,τι πέτυχαν οι αθλητές μας ήταν κάτι παραπάνω από πάρα πολύ καλό και θετικό, με θετικό πρόσημο, όπως το και χθες το βράδυ επίσης, έτσι, μέσα στην μαυρίλα από την φωτιά είχαμε τους δύο αθλητές στην κολύβηση και στο Στίβο να τα πάνε υπέροχα. Για μια ακόμη φορά ο Μανουήλ Καραλής έτυχε το στόχο του, είναι σαν να λέμε ότι πέρα χρυσό. Όταν έχεις τον Ντουμπλάντιτς, ίσως ο κορυφαίος αθλητής του Στίβου, όχι στο αγώνισμα του, του Στίβου γενικότερα των τελευταίων ετών, είσαι από πίσω κεντροκοντράρης σχεδόν στα ίσα για το χρυσό, μόνο πολλά μπράβο μπορούμε να πούμε και για το Μαρούν Καραλή, για αυτό πέτυχε για μία ακόμη φορά και αυτό έχει περάσει έτσι στην προσωπική του και αθλητική του καριέρα.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τώρα στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Αποστόλος Χρήστου σε ένα συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
15: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να πω επειδή μήπως ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Σε έναν επίσης συναρπαστικό τελικό στον Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα. Επί κοντό πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε για μία ακόμα φορά ο Σουηδός σούπερστάρ Μόντο Ντουμπλάντιτς με επίδοση 6 και 15. Για να ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
17: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
0: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτή, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς άμεσα ορευτήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, του Δήμου Σπάτων, επί της λεωφόρου Σπάτων. Από τη φωτιά υπέστη ζημίε και ο προάβλης χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες ρήψεις νερού από αέρος από αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν ξεκίνησε από το πρανές του δρόμου. Παράλληλα, τις 302 έχουν φτάσει στη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και 31 από πρόθεση. Επίσης, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις δύο ιστιές πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι με διαφορά 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην κακή βίγλαση Λινίων στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδηλώθηκε σε οικόπεδο πλησίων της οδού Ανδρομάχης και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκε νεκροί έξω από το σπίτι τους. Για το περιστατικό, οι αξιωματικοί της ΔΑΕ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και ήδη αναλύουν βιντεοληπτικά υλικά, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξεις. Άμεση ήταν η δομεξή κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση επιδημάτων εμπρισμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέας του Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 80χρονος προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλλεκτής κατήτρα ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Το ανακριτή δίμηνο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψησαριάς την παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή τσουχτερών προστήμων σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο Αττικής για θερμές εργασίες, κάψη απορριμμάτων σε οικόπεδο και χρήση πυρκαγιάς σε ημέρες μακραίου κίνδυνου πρόκλησης πυρκαγιών.
0: Θοδωρή Παναγιωτήδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βέβαια να πούμε νωρίτερα και μια νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής γύρω στις 12 το μεσημέρι και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Μηχανικοί μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας εδώ στη Σίβηρη. Επισημαίνουν με συγκεκριμένα χρώματα τα σπίτια. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει το κίτρινο χρώμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή, όμως είναι επισκευάσιμο και μόνο τότε μπορεί να κατοικηθεί. Δεν έχουμε ακόμη τον αριθμό των κτηρίων που έχουν επισημάνει ότι έχουν προβλήματα από την πυρκαγιά. Συνεχίζεται η αυτοψία αυτή την ώρα, καθώς γράφουν συγκεκριμένα έντυπα και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων σπίτια κατά κύριο λόγο, ενώ παράλληλα άρχισε από σήμερα να κινείται η διαδικασία για την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αρρωγής σε επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία αιτήσεων, είτε με email, είτε με φυσική παρουσία, και με το ταχυδρομείο προς την περιφέρεια στο τμήμα πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά τα κτίρια, μετά την καταγραφή των ζημιών, θα κινηθεί η διαδικασία με την έκδοση φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί. Μια ξεχωριστή διαδικασία θα κινηθεί από την πλευρά του Δήμου για τις υπόλοιπες ζημιές. Δεν έχει αρχίσει. Τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα αρχίσει η μάχη των εγγράφων, όπως τη χαρακτήρισε, για την καταγραφή. Αυτή των ζημιών από την πλευρά του Δήμου πρόκειται για αυτοκίνητα και για άλλες εκτάσεις εδώ που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν, είναι σε επιφυλακή ουσιαστικά για να μην συμβεί οτιδήποτε.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να προσθέσουμε ότι μεγάλη ήταν η καταστροφή και είναι η καταστροφή στη μονάδα παραγωγής εργοστασίου πλαστικών κοντά στη Λάρισα που προκλήθηκε μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ευτυχώς τοξικό νεφος στην περιοχή. Τα αίτια ωστόσο ερευνώνται, ενώ και οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τον μέλλον τους. Και να πούμε επίσης ότι καλά στην υγεία τους είναι ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ο οποίος πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο Λεσίν, έτολο Καρνανίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Μεσολόγγι.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών τώρα και να πάμε να συνεχίσουμε όμως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Ιμάνη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Πάμε να συνδεθούμε την Μπέκη Μπρουσαλή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Είναι τεράστια η ποσότητα πέγγι του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε και θύματα. Καλό μεσημέρι.
20: Για να σου πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι η εικόνα και τα βίντεο που παρακολουθούσαμε προχθές το βράδυ που έγινε η καταστροφή δεν πραγματικά ταιριάζουμε τίποτα με τη σημερινή εικόνα. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί, γίνεται αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν οι επισκέπτες να προσέλθουν άφοβα εδώ στην περιοχή. Συνεργεία έχουν ήδη φροντίσει για την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες συνεχίζεται και η τουριστική δραστηριότητα, γιατί συναντήσαμε επισκέπτες που μόλις έφτασαν και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί δεν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουμε αναφορές για αποχωρήσεις επισκεπτών από την περιοχή. Βέβαια, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο από το απόγευμα της εορτής της Παναγίας 15 Αύγουστου μέχρι και χθες, έως ότου αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από τον μεγάλο όγκο του νερού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είδαμε και στα βίντεο, με την ποσότητα του νερού να τρέχει από το βουνό προς τη θάλασσα, εκεί κατέληξε. Τώρα σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Καραποστάση, Κοκάρλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πόρτο Κάγιο εντοπίστηκαν τουλάχιστον οι περισσότερες δυσκολίες και γίνεται και αποκατάσταση στους δρόμους. Είναι καθαρό το οδικό δίκτυο. Απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο τηλεκονίας σε κάποια στενά είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται προσοχή και υπομονή βέβαια από τους οδηγούς, Γρηγόρη.
0: Και το βάρος πέφτει τώρα στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Το νησιό αντιπεριφερειακή Λυκονία, ο Θόδωρος Βερούτης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει ήδη καταγραφή των ζημιών.
1: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα Εκάτο, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο. Ή και στην στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.

0: των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
1: Εκτός συνάνων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, όπου σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κοντά στη συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι δύο πλευρές. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, το αδιέξοδο είναι ορατό, ενώ η σκληρή ρητορική ένθεκα κήθεν επιμένει.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σήμερα λοιπόν οι 60 ημερών κατάπαυση του πυρός. Βέβαια δεν ήταν κατάπαυση του πυρός, διότι μετά, μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία, άρχισαν τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, το μνημόνιο κατανόησης, να θυμίσω, ότι προέβλεπε κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 60 μέρες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης προέβλεπε και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να έχει ρόλο στη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, βέβαια, όπως προείπα, υπήρξαν οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές και η Τεχεράνη χτύπησε και χώρες που φιλοξενούν τις αμερικανικές δυνάμεις, η Ορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και πολεμικές αποζημιώσεις. Πριν από λίγο τώρα, είχαμε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο παραμένει ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στην Τεχεράνη και από τους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακατέι, δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών που συνδεόταν με το μνημόνιο προοριζόταν για διαπραγματεύσεις και πλέον δεν έχει σημασία, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τη συμφωνία. Μάλιστα είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις ως προς απάντηση τελεσίγραφα. Επίσης, να σου πω, αναφέρθηκε και στην συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων για τα στενά του Ορμούς. Είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη χάραξη της διαδρομής διέλευσης και ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια κοινή ανακοίνωση. Βέβαια όμως, μίκρινε τις προσδοκίες, γιατί είπε ότι οι συζητήσεις με το Ομάν για τα στενά είναι μακρές λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, επειδή εμπλέκονται πολλοί και επειδή υπάρχουν χώρες που υπονομεύουν τη διαδικασία.
1: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Γάζας. Δέσποινα, συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο να προωθήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για το θύλακα.
2: Όπως είπες, Γρηγόρη, ο Τζάρετ Κούσνερ συναντάται αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάη Μλαντένοφ και Τόνι Μπλερ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι άλλοι θα βρίσκονται. Θα σου πω όμως αυτό που είπε, αυτό που έγραψαν οι Times του Ισραήλ, ότι προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις διαφωνίες μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ο στόχος της συνάντησης δεν είναι να εξασφαλιστεί η επίσημη υπογραφή του Ισραήλ στο σχέδιο, αλλά να προχωρήσουμε όσα περισσότερα σημεία του σχεδίου είναι εφικτό. Να διευκρινίσουμε ότι το Συμβουλίο της Ειρήνης, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, προσπαθεί να προωθεί στον οδικό χάρτη των 15 σημείων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς, από τη μία πλευρά, έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το σχέδιο, ενώ ο Νετανιάχου το έχει απορρίψει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως πριν την οποιαδήποτε Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις τσέπες μας, τι επιπτώσεις έχουν στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να δούμε τι γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας στην χοντρεμπορική αγορά της Ελλάδος καταγράφει σήμερα ισχυρή άνοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δούμε τα τρία βασικά ενεργειακά μεγέθη, προϊόντα, αν θέλεις, που ενδιαφέρουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι γίνεται στο πετρέλαιο με τα υγρά καύσιμα, τι γίνεται στο φυσικό αέριο και τι γίνεται βέβαια και με το ρεύμα. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό και να δούμε πώς αυτό φτάνει στην Αγγλία, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες παραμένει καρφωμένο στην περιοχή των 88-89 δολαρίων.

0: εκεί φλερτάρει με τα 90, δηλαδή μια τα πιάνει, μια πέφτει, είναι πολλές μέρες σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και στις εγχώριες τιμές, ωστόσο σταθερότητα σε υψηλά. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι το 1,99 μέση τιμή αμόλυβδης είναι μια καλή εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα δηληστήρια να υπάρχει τάση να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα όμως αυτή η μέση τιμή είναι μια τιμή την οποία τη συναντά κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να βρει ακόμα και 1,95. Όμως όσοι έχουν πάει διακοπές σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, την αμόλυβδη την πληρώνουν κοντά στα 2,10. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην εγχώρια αγορά. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, έχουν ακριβήνει τα κάψιμα. Απλώς δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβουν περαιτέρω. Εκεί όμως που θέλω να επικεντρώσω σύντομα κλείνοντας είναι πρώτον στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει την δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Κοντά στα 61, μάλλον λίγο πάνω από τα 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και τα 63. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Άρα τώρα στα 61 είμαστε δεύτερη υψηλότερη. Και βέβαια στο ρεύμα, το οποίο έκανε μια βουτιά την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, δηλαδή, όταν λέω βουτιά, ήταν κοντά στα 95, αν θυμάμαι καλά, ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα όμως έχει πάει και πάλι στα 153. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέση τιμή γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα για τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε εάν θα υπάρξουν πιέσεις για τη λιανική του ρεύματος, για τα τιμολόγια, ή αν θα απορροφήσουν τις πιέσεις αυτές η παραγωγή ρεύματος.
1: Ας ελπίσουμε να έχουμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καθημερινότητά μας τώρα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΡΙΣ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Πότε φορολογούνται οι συναλλαγές και πότε όχι, Κώστα?
2: Από τη φορολογική αρχή, Γρηγόρη, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, επίσης για χαρτζηλίκη. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται για παράδειγμα τιολογία, όπως δωρεάν ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, πάντα παίζει ρόλο το ύψος των μεταφορών, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Να κλείσω λέγοντας ακόμα ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω ΑΕΡΙΣ, είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή σταθερή συχνότητα, ίδια και κυρίως μεγάλα ποσά.
1: Οπότε προσοχή λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε τώρα στο μέτωπο των σεισμών. Είδαμε τι γίνεται με τις φωτιές στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και με τους σεισμούς. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στην Ασυριοπούλη να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Ινδονησία, όπου είχαμε νέα σεισμική δόνηση 5,9 ρίχτερ στην περιοχή Φουλόρες, Δέσποινα, μετά τα 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 68 ανθρώπων μέχρι τώρα.
4: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Φουλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον μεγάλο σεισμό, Γρηγόρη, των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο ημέρες, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και έχουν ξεπεράσει τους χίλιους. Επίσης, να σου πω για τους πάρα πολλούς τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια και υποδομές που είναι σοβαρές.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κολομβία τώρα. Σχεδόν μηδενικές είναι πλέον οι πιθανότητες ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερμιού στην Κολομβία, Βαλέρια Δολαψάκη.
5: Και δυστυχώς αυξάνεται και ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων. Έχουμε και τα τελευταία στοιχεία. 298 είναι οι νεκροί. Στην πλειονότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 20. 21 παιδιά. Για πρώτη φορά έβρεξε μετά από τον σεισμό. Ξεκίνησε να βρέχει το απόγευμα και δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα. Και αυτό ήταν μια λοιπόν εφιαλτική νύχτα για τους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί είναι χιλιάδες που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εμείς χθες πριν αρχίσει να βρέχει, τους συναντήσαμε στις σκηνές τους. Είναι οικογένειες ολόκληρες που πλέον δεν τους έχει μένει τίποτα. Και μαθαίνουμε ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αναμένεται και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουν βραχεί τα φαγητά, έχουν βραχεί τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για φάρμακα. Οπότε είναι μια εφιαλτική κατάσταση και μάλιστα ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια είναι τα περισσότερα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όμως, από το να μείνουν έξω να κοιμηθούν στη βροχή στο δρόμο, προτίμησαν να μείνουν μέσα, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τραγικές καταστάσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ. Την ίδια ώρα παραμένουν απροσπέλαστα τα γύρω χωριά λόγω των συντριμμιών και λόγω των προβλημάτων που έχουν και λόγω του οδικού δικτύου που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα μετά τον σεισμό. Οπότε τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και να ενισχυθούν στα γύρω χωριά.
1: Και από την Κολομβία να πάμε στην Νότια Κορέα, όπου σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κανονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες επειδή δεν μπορούν να βληθούν, θα είναι όμως περιορισμένες. Και αυτό Δέσποινα γιατί.
4: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις ακατάλληλες και εχθρικές, επικαλούμενος την καλή προσωπική σχέση που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιον Ουν. Επειδή ήταν λοιπόν αργά να ακυρωθούν, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας και Υπολέμου, τον Πιτ Χέγκσεθ, να τις περιορίσει σημαντικά. Οι ασκήσεις λοιπόν επρόκειτο να διαρκέσουν 11 ημέρες, περιλαμβάνουν περίπου την εμπλοκή 18.000 Νότιο Κορεατών στρατιωτών μαζί με τις Αμερικανικές δυνάμεις που συνολικά είναι στη χώρα 28.500 στρατιώτες.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, Δημήτρη, όπου κυριαρχεί βεβαίως κυριαρχούν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου συνεχίζονται αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Dortmund.
6: Ακριβώς ήταν χτες. Ουσιαστικά επισημποιήθηκε το ενδιαφέρον και η μετακίνηση του νεαρού μέσου στην Dortmund. 28 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και με τις απολαβές του παίχτη να αναγγίζουν τα 3 εκατομμύρια και να ξεπερνούν, όμως αυτό δεν άρεσε το παδού τους. Πάω και υπάρχει μια κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στα γραφεία της ομάδας από χτες το απογευματάκι ως και σήμερα, ενός αντίδραση για αυτή την μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το περιμέναμε, αλλά 16 Αυγούστου, λίγη μια βδομάδα πριν να ξεκίνησε το πρωτάθλημα και 2-3 μέρες πριν από κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι αυτό που στήχησε και εκνεύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως από την άλλη τώρα κινεί το δικέφαλος για να μπορέσει να πάρει άλλον παίχτη στη θέση του. Ολυμπιακός από την άλλη πολύ γρήγορα σε μια ακόμη μεταγραφή ανακοίνωσε τον Ελβετό Ρέμο Φλόερ, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής με την εθνική Ελβετία, 34 ετών, μέσος 1,81, πέρασε ιατρικές και ανακοινώθηκε, ενώ σήμερα ξεκινάει και επίσημα το κύπελλο με 3 αγώνες, στις 5 Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άριστη και στις 9 Μάτ Σούπερ Λίγκας Ηρακλής κόντρα στο Βόλο.
1: Και όλοι στην Αγγλία, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε με αυτό, μιλάνε πλέον για τον Χρήστο Τζόλι. Όλοι στην Αγγλία και ειδικά στην Άρσεναλ.
6: Στην Άρσεναλ, έτσι. Είναι μία από τις μεταγραφές της Άρσεναλ.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
6: Και πολύ γρήγορο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει το ταλέντο του και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο χειμώνα και στην Ευρώπη συχνά θα μιλάμε και θα βλέπουμε βίντεο με τις προσπάθειες του Έλληνα διεθνή μέσου.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

με μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες φωνές γυναικείες των blues ξεκινήσαμε σήμερα, κυρίως των blues βέβαια, την Beth Hart, και με ένα από τα σημαντικότερα blues κομμάτια, το I'd Rather Go Blind. Έτσι το διασκεύασε, έτσι το τραγούδισε μάλλον η Beth Hart το 2011 μαζί με τον φίλο της βέβαια, τον σπουδαίο κιθαρίστα, τον Joe Bonamassa. Είμαστε μαζί και σήμερα από τις συχνότητες της Αρχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας σε αυτό το αφιέρωμα πολυδιασκευασμένα κομμάτια και κλασικά κομμάτια βέβαια, τραγούδια που τα ακούμε σε 2-3 από τις καλύτερες διασκευές τους και βέβαια και την πρώτη εκτέλεση. Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Βλεζάκης παρουσίες και επιμέλεια της εκπομπής. Beth Hart 2011, διασκευάζοντας το I'd Rather Go Blind μαζί με τον φίλο της, τον σπουδαίο κιθαρίστα Joe Bonamassa.

αρκετά μεγάλη διάρκεια κομμάτι, βέβαια στο διακό, όχι live, η διασκευή του I'd Rather Go Blind από την Beth Hart το 2011. Ένα κλασικό κομμάτι των blues που έχει διασκευάσει ακόμα και η Beyoncé. Αυτή είναι η εκτέλεση της Beyoncé 2008.

2008 η φωνή της Beyoncé τραγουδάει το I'd Rather Go Blind, ένα κλασικό blues, μια σύνθεση του Billy Foster και του Ellington Jordan. Ένα κομμάτι που παρόλο που είναι τόσο κλασικό θα περιμέναν περισσότερες διασκευές, έχει διασκευαστεί γύρω σε 120 με 130 φορές, και αυτή που ακολουθεί είναι η εκτέλεση των Chicken Shack. Τραγουδίστρια τότε στο Chicken Shack ήταν η Christine Perfect, που αργότερα βέβαια φεύγει από το συγκρότημα των Chicken Shack για να πάει στους Fleetwood Mac να παντρευτεί τον McVie και για να γίνει Christine McVie. Αυτά τα δύο ήταν συγγενικά συγκροτήματα, έτσι κι αλλιώς, η Chicken Shack με τους Fleetwood Mac. 1969 η εκτέλεση της Christine Perfect.

Αυτή ήταν η Christy McVie με το πρώτο της συγκρότημα βέβαια, του Chicken Sack, το 1969, πριν προσχωρήσει στους Fleetwood Mac, διασκευάζοντας τότε και αυτή το I'd Rather Go Blind, ένα κλασικό τραγούδι που την πρώτη εκτέλεση βέβαια την τραγούδησε η Etta James. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, 1967, με την Etta James.

Από τη χρονιά του 1967 η πρώτη εκτέλεση του I'd Rather Go Blind με την Etta James. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 120 διασκευές. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, επίσης κλασικό, επίσης πάρα πολύ όμορφο, Wonderful Life. 2021, πριν μερικά χρόνια, το διασκευάζει η Γαλλίδα Ιμανή, μία από τις πιο διάσημες Γαλλίδες αυτών των καιρών, αυτών των χρόνων, από τη δεκαετία του 2010 και μετά. 2021, η Ιμανή.

Ένα υπέροχο ακόμα τραγούδι, κλασικό και πολύ διασκευασμένο και αυτό, αν και δεν θα λέγαμε ότι είναι και από τα πιο πολύ διασκευασμένα που έχουμε παρουσιάσει σε αυτό το αφιέρωμα. Γύρω στις 60 διασκευές έχει μόνο, θα περιμέναμε πολύ περισσότερες, αλλά σχετικά είναι σύγχρονο κομμάτι, δεν είναι τη δεκαετία του 40 ή του 50, να έχουν περάσει τόσα χρόνια. Αυτή ήταν η Γαλλίδα η Μανή, έτσι όπως διασκεύασε και τραγούδισε το Wonderful Life το 2021. 10 χρόνια πριν το είχαν διασκευάσει, το είχε διασκευάσει ένα ντουέτο, το ντουέτο Smith and Barrows, ένα σχετικά άγνωστο ντουέτο, του αποτελούσαν ο Tom Smith και ο Andy Barrows, μια υπέροχη διασκευή όμως, 2011.

Είμαστε στη χρονιά του 2011 από ένα σχετικά γνωστό ντουέτο, το ντουέτο που έκαναν ο Tom Smith και ο Andy Barrows για να διασκευάσουν το Wonderful Life. Και να πάμε στον Ζούκερο, τον γνωστό Ιταλό ρόκερ που το διασκεύασε και αυτό το 2007. Ο Ζούκερο, ο οποίος έγινε αρκετά διάσημος και στην χώρα μας βέβαια από τα χρόνια της δεκαετίας του 1980 και μετά. 2007, ο Ιταλός Ζούκερο.

Αυτός ήταν ο πολύ γνωστός βέβαια Ιταλός ρόκερ, ο Ζούκερο, έτσι όπως διασκεύασε το 2007 το Wonderful Life. Να θυμίσουμε ότι είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες Σερτχανίων, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτό το διάστημα έχουμε ένα αφιέρωμα σε πολυδιασκευασμένα κομμάτια, κλασικά πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει σε αυτά τα κομμάτια και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Η Φωτεινή Περβοαγιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια βέβαια το Wonderful Life, αλλά παρόλα αυτά όποιος και αν το έχει διασκευάσει δεν περνάει σίγουρα την πρώτη διασκευή αυτή του Black. Και μάλιστα όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Black, αυτό το τραγούδι το έγραψε όταν ήταν στα πολύ άσχημά του. Η μητέρα του ήταν άρρωστη, δεν είχε σπίτι να μείνει, έμενε στον δρόμο, ήταν άφραγκος εντελώς. Παρόλα αυτά έγραψε αυτό το κομμάτι, Wonderful Life, όμορφη ζωή. Αυτό γίνεται το 1986-87, κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι και έτσι τον έβγαλε, αν μπορούμε έτσι να πούμε, από τα δύσκολα οικονομικά. Και όχι μόνο, μετά την εκτέλεση του Ζούκερο του 2007, πάμε να ακούσουμε την πρώτη, επίσης κλασική και πολύ όμορφη διασκευή, από τον ίδιο το συνθέτη του βέβαια, τον Black. Ήταν 1986-87.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια για εκείνη την εποχή και ένα από τα ομορφότερα κομμάτια εκείνης εποχής, το Wonderful Life από τον Black, 1987, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το όνομά του βέβαια δεν ήταν Black, ήταν Colin Vancombe. Το Black μετά από όλα αυτά που πέρασε με αυτό το όνομα έμεινε στην καριέρα του. Είπαμε ότι το κομμάτι αυτό, όπως έχει δει ο ίδιος, το έγραψε όταν ήταν σε πάρα πολύ άσχημες στιγμές, χωρίς σπίτι, άφραγκος, έμενε στον δρόμο. Παρ' όλα αυτά έγραψε Wonderful Life και θα λέγαμε ότι έμεινε στην ιστορία βέβαια της μουσικής και αυτός, όχι μόνο με αυτό το κομμάτι και με άλλα, αλλά αυτό είναι το πιο γνωστό του. Πάμε σε ένα άλλο πολυδιασκευασμένο κομμάτι, For Your Love, κλασικό, από τους Chili, την εποχή της Eurodisco, 1978, ένα συγκρότημα που γεννήθηκε ουσιαστικά στη Γερμανία, μαζί με τους Bonnie M και όλα αυτά, την Eurodisco εκείνης της εποχής. 78, οι Chili διασκευάζουν το For Your Love.

Από την εποχή της disco βέβαια, 1978 στην καρδιά της disco θα λέγαμε, το Eurodisco συγκεκριμένα αυτό το συγκρότημα των Τσίλι, η πρώτη και μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν τελικά στην καριέρα της, το For Your Love, η διασκευή του For Your Love, ένα γερμανικό συγκρότημα από τα πολλά Eurodisco συγκροτήματα που υπήρχαν βέβαια εκείνη την εποχή. Το κομμάτι For Your Love δεν είναι και αυτό από τα πιο, παρόλο που είναι τόσο κλασικό, δεν είναι και αυτό από τα πιο πολύ διασκευασμένα, έχει βέβαια γύρω στις 80 διασκευές. Αυτή εδώ που θα ακούσουμε είναι η διασκευή που έκαναν οι Fleetwood Mac, παρακαλώ, στο For Your Love το 1973. Ένα συγκρότημα που δεν περίμενε κανείς να διασκευάσει αυτό το κομμάτι. Fleetwood Mac 73.

από τη χρονιά του 1973 η Fleetwood Mac, μετά την Peter Green εποχή τους βέβαια, τότε που ψαχνόντουσαν οι Fleetwood Mac μέχρι να κάνουν το Rumors και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά και στα χρόνια της δεκαετίας του 70 και πριν το Rumors γνώριζαν πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. 1973 διασκευάζουν το For Your Love, μια σύνθεση του Graham Gouldman. Ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες για διάφορα συγκροτήματα στην δεκαετία του 1960 και αργότερα βέβαια ήταν βασικό μέλος των Tenses στα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Πάμε να ακούσουμε το For Your Love, διασκευασμένο από τους Herman's Hermits, ένα από τα πιο επιτυχημένα pop κυρίως συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Herman's Hermits, 1965.

ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, οι Herman's Hermits διασκευάζουν το 65 το For Your Love, τη σύνθεση του Graham Goodman. Η μεγαλύτερη επιτυχία των Herman's Hermits ήταν το No Milk Today, την ίδια περίοδο που και αυτό ήταν μια σύνθεση του Graham Goodman. Ο Graham Goodman, ο οποίος ουσιαστικά έγραφε κομμάτια στην αρχή και τα έδινε σε άλλους να τα τραγουδήσουν για πρώτη εκτέλεση. Πολλοί συνθέτες το έκαναν τότε και άμα έβλεπε ότι γνώριζαν επιτυχία, τα τραγουδούσε και ο ίδιος. Αυτή είναι η εκτέλεση του ίδιου του Graham Goodman από την χρονιά του 68, του συνθέτη του κομματιού.

Ο ίδιος ο συνθέτης του For Your Love το διασκευάζει και ο ίδιος. Ουσιαστικά δεν είναι αυτή η πρώτη εκτέλεση, το 1968, ο Graham Gouldman. Ένα κομμάτι που είχε δώσει τότε να το πρωτοτραγουδήσουν οι Yardbirds. Όπως είπαμε, ήταν συχνό φαινόμενο τότε οι συνθέτες να τα δίνουν έτσι σε διάφορα συγκροτήματα, τραγουδιστές, και άμα έβλεπαν ότι γνώριζε επιτυχία, το τραγουδούσαν πολλές φορές και οι ίδιοι το επανεκτελούσαν. Οι Yardbirds, ένα ιστορικό συγκρότημα βέβαια, ένα. Θεωρήθηκε το πρώτο υπερσυγκρότημα, μιας και από αυτούς πέρασε ο Eric Clapton, ο Jeff Beck και ο Jimmy Page. 1965 η πρώτη εκτέλεση του For Your Love από τους Yardbirds.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1965 και ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα, ένα από τα συγκροτήματα, μάλλον το συγκρότημα, το πρώτο συγκρότημα που θεωρήθηκε υπερσυγκρότημα, μιας και όπως είπαμε ξεκίνησαν με τον Eric Clapton, έφυγε ο Eric Clapton, πήγε ο Jeff Beck, φεύγει ο Jeff Beck, πηγαίνει ο Jimmy Page. Στα τελευταία τους χρόνια οι Yardbirds λεγόντουσαν New Yardbirds, που στην ουσία ήταν η αρχή για τους Led Zeppelin βέβαια. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι και αυτό κλασικό και πολύ όμορφο, Love Potion No. 9.

Ένα κομμάτι που έχει πάνω από 150 διασκευές, γύρω στις 180 διασκευές, το Love Potion Number 9, από τα κλασικότερα τραγούδια βέβαια. Αυτή ήταν η εκτέλεση των Sam the Sam and the Pharaohs. Ο Sam the Sam και οι Pharaohs ήταν αυτοί που είχαν κάνει τη μεγάλη επιτυχία, το Woolly Bullet, στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Για προσέξτε την επόμενη διασκευή, αν μπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής, το 1964, μαζί με το πρώτο του συγκρότημα, τους Prophets, ένα συγκρότημα που μάλλον πέρασε στα αζήτητα, 64, στη διασκευή του Love Potion No. 9. Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής?

Είμαστε τη χρονιά του 1964, ακόμα άγνωστος τότε βέβαια. Αργότερα έγινε γνωστός με τα διάφορα συγκροτήματα, ξεκινώντας με τους ELF, μετά με τους Rainbow και μετά με τους Black Sabbath και την προσωπική του πορεία και όλοι αυτοί. Αυτός ήταν ο Ronnie James Dio. 1964 με το πρώτο του συγκρότημα, τους Prophets, διασκευάζουν το La Potion No. 9. Ήταν μόλις 22 ετών τότε ο Ronnie James Dio όταν τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. Πάμε στη διασκευή των Searchers, ένα από τα σημαντικότερα pop συγκροτήματα βέβαια της εποχής των Beatles και πιο πριν από τους Beatles είχαν γνωρίσει επιτυχία αυτή, μάλλον μαζί παράλληλα, αλλά οι Beatles εντάξει τα σκέπασαν όλα. 63 οι Searchers.

με πάνω από 150 διασκευές. Το κλασικό Love Potion No. 9 το ακούσαμε από τους Searchers το 1963, ένα ακόμα συγκρότημα βέβαια από το Liverpool. Βγήκαν πάρα πολλά συγκροτήματα από το Liverpool εκείνη την εποχή. Και η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στους Clovers, στους Αμερικανούς Clovers, ένα μαύρο rhythm and blues doo-wop συγκρότημα. Το πρώτο ηχογράφησαν και το έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1959. Η πρώτη εκτέλεση, το Love Potion No. 9 από τους Clovers.

ένα από τα πολλά ντου-οπ και ρυθμ εν μπλουζ συγκροτήματα μαύρα βέβαια που γνώριζαν επιτυχία τότε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50, κυρίως 1959 η πρώτη εκτέλεση από τους Clovers του Love Boss No. 9, μια κλασική σύνθεση του Jerry Leiber και του Mike Stoller. Αυτοί οι δύο έχουν γράψει, τι να λέμε τώρα, τραγούδια από τον Elvis μέχρι τον πιο μικρό. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τον πιο μικρό. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο για να ακούσουμε το ίδιο κομμάτι από την Inga Rampf, μία από τις σπουδαιότερες φωνές στη Γερμανία. Ήταν και μέλος των Atlantis στη δεκαετία του 70. 1979, η Inga Rampf. Σπουδαία φωνή, Γερμανίδα όπως είπαμε. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα την Τετάρτη. Ένα αφιέρωμα που αναφέρεται σε πολύ διασκευασμένα κλασικά κομμάτια. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη. Γεια σας. Oh.

0: τηλέφωνο για τις ειδήσεις. Η Χρύσα Μπιλάλη, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανία. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφοι, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ξηρόμερο Αιτωλό Καρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, 2 αεροσκάφοι και 1 ελικόπτερο. Και στα 2 περιστατικά δεν απειλούνται οικισμοί. Σε εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα Σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και μία επιχείρηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, είπε, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Όπως είπε ο Κώστας Κατσαφάδος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για την απώλεια των 2 συνανθρώπων μας. Η Σαλαμίνα θρηνεί και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι αυτοθαυμασμό. Το ερώτημα είναι αν η πρόληψη που εφαρμόζεται σήμερα είναι πραγματική, αναφέρει το Πασόκ. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Επίθεση από 3 άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά την προσαγωγή 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι 3 δράστες προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και στη συνέχεια έφυγαν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο. Οι αστυνομικές αρχές της Ηλίας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Περβολιανάκη. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κουφιανός ήταν ένας αυτοδημιούργητος λυράρης και τραγουδιστής που άκμασε από τα τέλη του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ήταν επίσης δεινός μαντιναδολόγος. Υπήρξε από τους πρώτους χανιώτες μουσικούς της παραδοσιακής κριτικής μουσικής που ασχολήθηκε με επαγγελματικό τρόπο αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο με τους παλιούς ερασιτέχνες μουσικούς της Υπαίθρου από τα τέλη του 19ου αιώνα. Νικόλαος Κατσουλάκης ή Κατσούλης, Κουφιανός. Η ζωή του ήταν άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της Κρήτης. Ο ίδιος έζησε δίπλα σε σημαντικά ιστορικά πρόσωπα και αξίζει να καταγραφεί ο βίος του με όσο το δυνατόν αναλυτικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η πολύχρονη και πολυεπίπεδη έρευνα του Δημήτρη Ερινάκη από τον Κουφό, που συγκέντρωσε μνήμες και περιστατικά από τη ζωή του Νικόλαου Κατσουλάκη ή Κουφιανού και ευγενικά μας παρεχώρησε, προσφέροντας παράλληλα οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια ως τη στιγμή της αναπάντηχης εκδημίας του. Στη μνήμη του Δημήτρη Ερινάκη αφιερώνεται η παρακάτω εργασία. Χανιά, Μάης 2014. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες Μουσιγέτες», αρχείο κριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά». Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907 ως 1955. Το άλμπουμ της Orphim Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος.

Ακούσαμε στο Συρτό Χαλεπιανό, στη λύρα και στο τραγούδι, ο Κουφιανός και ο Μαυροδημητράκης στο Λαγούτο. Νικόλαος Κατσουλάκης ή Κατσούλης, Κουφιανός, ο πρώτος των πρώτων, ξεκίνημα 19ος αιώνας. Ο Νικόλαος Κατσουλάκης γεννήθηκε την άνοιξη του 1874 στον οικισμό Μουρή του χωριού Κουφός της επαρχίας Κηδονίας, νομού Χανίων. Πατέρας του ήταν ο Μιχάλης Κατσουλάκης, μητέρα του η Ελένη και αδελφή του η Εργίνα. Η οικογένειά του είχε καταγωγή από τον Κουφό, όμως στο χωριό δεν υπήρχε άλλος κλάδος της οικογένειας. Κατσουλάκηδες επίσης κατοικούσαν και συνεχίζουν να κατοικούν στον Αλικιανό, στον Παρασέ και στα Κεραμιά. Τον έλεγαν και Κατσούλη, αφού την κατάληξη Άκης οι κριτικοί συχνά την παραλείπουν. Στα Μητρώα του Δήμου Χανίων το 1939 καταγράφεται ως Κατσούλης. Το παρανόμι Κουφιανός πήρε λόγω της καταγωγής του από τον Κουφό, μάλλον όταν έμεινε μόνιμα στα Χανιά. Το Μουρί μέχρι πρόσφατα ήταν ένας εγκαταλελειμμένος οικισμός, ενώ σήμερα κατοικείται μόνο ένα σπίτι. Παλαιότερα έμεναν αρκετές οικογένειες και υπήρχε μία φάμπρικα, λιοτρίβη, η οποία σήμερα είναι ερυπωμένη. Δίπλα της ήταν χτισμένο το πατρικό του Κουφιανού. Εκεί από μικρός έδειξε το ταλέντο του στη μουσική, παίζοντας φιαμπόλι, την παραδοσιακή κριτική φλογέρα. Η μουσική του νεαρού Νίκου άρεσε πολύ στον αγά Κουντούρη που είχε το λιοτρίβι και ο οποίος συχνά του έδινε μπαξίσι για να παίξει. Κάποια μέρα ο αγάς αγόρασε στο μικρό Νίκο μια λύρα για να παίζει τους όμορφους σκοπούς του και έτσι, καθισμένος σε μια μιλόπετρα έξω από τη φάμπρικα καθημερινά, μάθαινε τα μυστικά της λύρας. Σήμερα η μιλόπετρα σώζεται στο ίδιο σημείο, δίπλα στο χάλαρο, στο ερείπιο της φάμπρικας. Από μικρή σχετικά ηλικία, ο Κατσούλης ξεκίνησε να παίζει σε γλέντια, στον Κουφό και στα γύρω χωριά και έτσι το όνομά του άρχισε να γίνεται γνωστό. Στα Χανιά, σημείο αναφοράς στα μουσικά πράγματα τα χρόνια εκείνα ήταν η σπλάντζια. Ο ιατρός Ιωσήφ Χατζηδάκης στο βιβλίο του «Περιήγησης εις Κρήτην» γράφει τι είδε το 1881 στην πλατεία της Σπλάντζιας τις ημέρες του Ραμαζανιού. Συνήγοντο λοιπόν, καθ' εκάστην εσπέρν πλήθος Οθωμανών πάσης τάξεως εν της περί την πλατείαν καφενείς ημέν άδοντες και άλλοι ακρόμενοι των εν της οδικής καφενείς αδουσών, βοημίδων και Ιταλίδων. Ο λίγο δε παρέκει έξωθεν μικρού καφενείου εντόπιος Οθωμανός εν μέσω πυκνού ακροατηρίου είδε κριτικά δύστιχα, αντινάδες. Συνοδευόμενος υποκριτικής λύρας, πανταχού μετά των Οθωμανών ήσαν ανεμειγμένοι και χριστιανοί. Πασίγνωστον δε είναι ότι εν Κρήτη και οι Οθωμανοί πάντες ανεξαιρέτως στην ελληνική λαλούση γλώσσαν.

Κρητική πολιτεία. Το 1896 οι κρητικοί επαναστάτησαν και το 1897 ξεσπάει ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Με την επέμβαση των ξένων δυνάμεων η Κρήτη από το 1898 γίνεται αυτόνομη υπό το καθεστώς της αυτόνομης κρητικής πολιτείας με βουλή όπως συνυπήρχαν Κρήτες και Οθωμανοί με αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο και την επιτήρηση των ξένων δυνάμεων. Ο Γεώργιος Δημοτάκης αναφέρει «Είναι καταπληκτική και προκάλεσε το θαυμασμό όλων των ξένων η ευχέρεια με την οποία οι κρητικοί, οι χθεσινοί σκλάβοι, οι αέναοι επαναστάτες, ενάντια σε όλους τους βαρβάρους κατακτητές όλων των αιώνων, αυτοί που σ' όλη τον τη ζωή κοιμώντουσαν στα σπήλια των ψηλών βουνών της Κρήτης, με τον τουφέκι αγκαλιά και τις παλάσκες προς κεφάλι, νηστικοί, γδυμνοί και ξυπόλοιτοι, τα κατάφεραν την άλλη κιόλας μέρα να προσαρμοστούν στη νέα και πολιτισμένη ζωή και κοντά στην ξένιαστη πέραση και τη χαρά της λευτεριάς στρώθηκαν και στην ανοικοδόμηση των ερηπείων που επί αιώνες σόρευαν στο νησί οι σκληροτράχυλοι κατακτητές. Πολιτισμένοι βλέπετε, απόγονοι πανάρχιων πολιτισμένων προγόνων». Στα χρόνια εκείνα, γύρω στα 1898-99, ο Κατσούλης ήρθε να μείνει στα Χανιά, στη συνοικία της Πλάνζιας και έπιασε δουλειά σε ένα σαπουναριό, αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, αφού η οικογένειά του ήταν φτωχή και με ελάχιστους οικονομικούς πόρους. Το πρωί πήγαινε στη δουλειά και το βράδυ έπαιζε τη λίρα του σε ένα γειτονικό καφενεδάκι. Όμως η δουλειά στο σαπουνοποιείο του δημιουργούσε πρόβλημα στα μάτια λόγω της χρήσης της καυστικής ποτάσας. Και έτσι το εγκατέλειψε. Ήδη είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός με τη λύρα και ξεκίνησε πλέον να παίζει επαγγελματικά. Παντρεύτηκε τη Μαρία Δενδράκη και έμειναν στην παλιά πόλη στη Σπλάντζια. Αγόρασαν σπίτι σε ένα στενό στην οδό Πεζανού 27 και εκεί έστησαν το σπιτικό τους. Έκαναν τρία παιδιά, τη Δήμητρα το 1900, τον Γρηγόρη το 1902 και την Αναστασία το 1902. Μεγάλωσαν μαζί με τα τέσσερα παιδιά της γυναίκας του από τον πρώτο της γάμο στο σπίτι του στη Σπλάντζια. Στα χρόνια της αυτονομίας, οι Κρήτες λαϊκή μουσική μετά από χρόνια καταπίεσης μπορούσαν πλέον χωρίς εμπόδια να συμμετέχουν στα πολυάριθμα γλέντια της εποχής. Τίποτα δεν θύμιζε τα χρόνια της σκλαβιάς και του φόβου και αυτό φαίνεται στον αριθμό των νέων οργανοπαικτών που δραστηριοποιήθηκαν σταδιακά από την περίοδο που δόθηκαν ελευθερίες με τη Σύμβαση της Χαλέπας 1878 και ακόμα περισσότερο επί αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του Κουφιανού η ζυγιά Λύρα Λαγούτο ή Βιολή Λαγούτο δεν είχε ακόμα καθιερωθεί και οι μουσικοί έπαιζαν είτε μόνοι είτε με οποιονδήποτε άλλον οργανοπαίκτη που μπορούσε να παίζει μαντολίνο, λαγούτο, ταμπουρά, μπουζούκι μπουλγαρί, κλαρίνο αλλά ακόμα και βιολί ή λύρα ως δεύτερο όργανο. Τα χρόνια εκείνα η περισσότερη μουσική ήταν τοπικής εμβέλειας. Κάθε χωριό είχε τον οργανοπαίκτη του και ελάχιστοι ήταν αυτοί που η φήμη τους ξεπερνούσε τα όρια των γύρω χωριών ή της επαρχίας. Στα Χανιά πλέον ο Κουφιανός απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη φήμη και έγινε περιζήτητος στα γλέντια. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και η μακροχρόνια φιλική σχέση του Κουφιανού με τον επαναστάτη τότε Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Σταμάτης Αποστολάκης γράφει για τον μεγάλο κρητικό πολιτικό. Η συμμετοχή του Βενιζέλου στις διασκεδάσεις και στις χαρές δεν περιορίζεται μόνο στις στενές οικογενειακές. Κάνει κουμπαριές και βαπτίζει παιδιά. Πρωτοκούμπαρος στη Μονή Σελήνου ζει και κινείται όχι απλώς άνετα, αλλά σαν τον μόνιμο της Κρήτης χωρικό γλεντζέ, με ολόψυχη συμμετοχή στην ιεροτελεστία του εθίμου, στο χορό, στο τραγούδι. Για αυτήν τη βάφτιση ο Μήνος Νικολακάκης αναφέρει «Κατά την αρμοστιακή περίοδο 1900-1905, ο Βενιζέλος συνοδευόμενος από πολλούς και καλούς φίλους του, μεταξύ των οποίων ήταν και η Νικόλος Πιστολάκης, Πέτρος Μαρής, Κωνσταντίνος Φούμης, Κωνσταντίνος Μάνος, αναφέρονται πολλά ονόματα χανιωτών, πήγε στη Μονή Σελήνου και στεφάνωσε τον Νικόλαο Μπασιά. Κατά την συνήθεια μετά το φαγοπότι και τη στάβλα στο τραγούδι άρχισε ο χορός. Πρώτος ο γαμπρός έρνει την ύφη στο χορό
που την παραδίδει αφού αποχώρεψε στον κουμπάρο. Όμως, πριν δώσει το μαντίλι στην ύφη, ο Βενιζέλος έσπευσε προς τους βιολατόρους και τους είπε να παίξουν μεθοδικά και με περίσσιο κέφι τη λύρα και το λαγούτο, και αυτός θα τους φιλέψει γαλαντόμικα, μένα, με τζίτι, πολλά λεφτά για τότε. Και ο Βενιζέλος, ενώ ακόμη χόρευε με σβελτοσύνη και χάρη την πανέμορφη και λιγερόκορμη κουμπαροπούλα του, σκύβει και βάζει με τρόπο στο χέρι του ξακουστού λιράρι της εποχής κουφιανού ένα χρυσό 20 φραγκό, που ώστε να το δει εκείνος πέταξε κυριολεκτικά από τη χαρά του, λέγοντας συγχρόνως με εξαιρετική διάθεση την αυτοσχέδια μαντινάδα. Άλλα άλεγες και άλλα άκανες, άλλα άπες άλλα κάνεις, άλλα λογιάζεις και άλλα λες και άλλα στο νου σου βάνεις. Και έτσι, παραστατικά που τον περιγράφει στη μαντινάδα του ο Κουφιανός, εξέφρασε πως έβλεπαν με θαυμασμό οι απλοί οπαδοί του την ευστροφία της σκέψης, τη διπλωματικότητα και την πολιτικότητα του μεγάλου Βενιζέλου. Για το ίδιο περιστατικό, ο Παύλος Γήπαρης γράφει: «Ούτω, κατά μήνα Δεκέμβριον 1901, ο Βενιζέλος έκαμε την πρώτην πολιτική εξόρμηση έως το Σέλινον και εστεφάνωσιν εις το Σέλινον του Καμπανού ένα μπασιά της γνωστής ισχυράς οικογενείας. Όπως είναι έθιμον εις τις χαρές αυτές, ο κουμπάρος ανοίγει το χορό με την ύφη. Όταν ο Βενιζέλος θα εχόρευε με την ύφη, είπε εις τον Λιρατζή να παίξει κατά τη λύρα και θα του δώσει ένα 5 φραγκόν. Αλλά όταν ο Βενιζέλος έκανε το γύρο του χορού, απέθηκεν εις το γόνατον του Λιρατζή ένα χρυσούν 20 φραγκόν. Την εποχήν εκείνη ή το πολύ για φιλοδόρημα. Ο Λιρατζής τότε του απήγγειλε την κατωτέρω μαντινάδα. Άλλα άλεγες και άλλα άκανες». Ο Σταμάτης Αποστολάκης συμπληρώνει με τη μαρτυρία της Ειρήνης Μπασιά, 73 χρονών το 1985, από τη Μονή Σελήνου: «Ο γαμπρός δάσκαλέ μου ήταν ο πεθερός μου, πρωτοκούμπαρος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έσαιρνε 60 κουμπάρους όλους λεβέντες. Τα θυμούμε γιατί απομείναμε στο σπίτι μας 60 ζευγάρια παντόφιλες που είχε αγορασμένες ο γαμπρός για τσικουμπάρους, επειδή μένανε ως την τρίτη βράδυ στο γάμο και χρειαζότανε να βγάλουνε τα στιβάνια των. Είχανε και 99 κανίσκια, φερμένα ειδική. Όταν γυρίσαμε στη Μονή, στο Γλέντι, ο βιολάτορας είπε του Βενιζέλου, του πρωτοκούμπαρου, 2 μαντινάδες. Την πρώτη για την πληρωμή που του έδωσε ο Βενιζέλος, έλεγε, άλλα άλεγες και άλλα έκανες, και τη δεύτερη για τη λεβεντιά και την παλικαριά του. Εσύ σε τσαστραπείς παιδί και τσιβροντείς εγγόνη, σα θες αστράφτη και βροντά, σα θέλεις πέφτει χιόνι». Ο Κωστής Γλεντούσης, 1891-1979, ήταν ένας κλαρινίστας που έγραψε ιστορία στα μουσικά πράγματα των Χανίων με καταγωγή από τις Άνω Βούβες Κισάμου. Ξεκίνησε έφηβος και το πρώτο του γλέτι ήταν μαζί με τον Κουφιανό. Ο ίδιος διηγείται: «Ήμουν μικρός, ξυπόλυτος και κακοντημένος και θυμάμαι που με κάλεσαν σε ένα γάμο όπου μου δάνεισαν ένα ζευγάρι παπούτσια για να παίξω. Ήμουν 13 ετών όταν έπαιξα με τον παλιό λιράρι τον Κουφιανό. Θυμάμαι που αν αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερός μου, όλοι θαύμασαν εμένα για την αντοχή μου που τους ευχαρίστησα και τους διασκέδασα. Θυμάμαι όμως πόσο ωφελήθηκα ηθικά και οικονομικά. Ο δε πατέρας μου ευχαριστιόταν για την πρόοδό μου και μου έλεγε, «Χαλάλη σου παιδί μου, εσύ θα ζήσεις χωρίς να επιβαρύνεις άνθρωπο στη ζωή σου».

Το 1903-1904 εθελοντικά σώματα στρατού από την Κρήτη εκστρατεύουν για να πολεμήσουν για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ο οπλαρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα, Γιάννης Καραβίτης, από την Ανώπολη Σφακίων, που από 20 ετών βρέθηκε στο πλάι του Παύλου Μελά, περιγράφει στα απομνημονεύματά του ένα περιστατικό σε ένα δείπνο περιοπής στην Αθήνα, στο σπίτι του Καλαποθάκη στις αρχές του 1905, όπου διημήθησαν τα παρακάτω. Κατόπιν των ανακρίσεων, εις τας οποίας υπευλήθην και των πληροφοριών που έδωκα, επικολούθησε το δείπνον με άφθονα εκλεκτά φαγητά και ποτά. Οι λόγοι Μανολάκης, Ουβέλης και Κονδυλάκης σκορπούν την ευθυμία με τα αθώα και έξυπνα πειράγματά τους. Μετά το δείπνο ακολουθούν καντρίλες υπό την διεύθυνση του συνταγματάρχου Γενισαρλή, δεινού και ακούραστου χορευτή. Ο περίφημος οργανοπαίκτης Ραζής χαλά κόσμο με τον μανολίνο του και του κιθαριστού που τον βοηθεί. Κάποια στιγμή ήλθα κι εγώ στο κέφι, με πανεκκίνησε και σηκώθηκα. Στου κουφιανού τη λύρα και μόνο ένας μου παράβγαινε στο χορό εις όλον τον ομό, ο Αντώνης Βουρδουμπάς από το Καστέλι Κισάμου. Το κακό ήταν εδώ που δεν εγνώριζε ο Ραζής τους κρητικούς χορούς. Λίγες μέρες μετά από το παραπάνω περιστατικό, ο Καραβίτης περιγράφει την άφηξή του στα Χανιά. «Την 18η Φεβρουαρίου 1905, ανεχώρησα δια Χανιά. Από εδώ και πέρα πλέον ενεργώ σαν καπετάνιος. Μόλις βγήκα στα Χανιά και παρουσιάστηκα στην πλατεία Συντριβάνη, μεταξύ των φίλων και γνωστών μου και έμαθαν πού ήμουν και ποιος είναι ο σκοπός του ερχομού μου, έγινε η πόλη ανάστατη. Σωστός συναγερμός». Μαζί με τους χωρικούς ανακατεύονταν και οι μαθητές που μου είχαν γίνει τσιμπούροι και συγκεντρώνονταν στο καφενείο του Βασίλη στο κρύο Βρυσάλι, που έπαιξε ο ξακουστός λιράρης Κουφιανός και με χορούς και προπόσεις υπέρ της Μακεδονίας μετέβαλον την πόλη σε ένα σωστό πατριωτικό καμίνι. Από το παραπάνω είναι ολοφάνερη η δημοφιλία του Κουφιανού και πόσο η παραδοσιακή μουσική της Κρήτης είχε επίδραση στους μαχόμενους για την ελευθερία κριτικούς. Στην περίοδο της κρητικής πολιτείας, τα Χανιά ήταν το κέντρο των πολιτικών εξελίξεων της Κρήτης. Στην περιοχή των Χανίων και της Σούδας έδρευαν στρατεύματα των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων που κάθε μια είχε αναλάβει από ένα νομό της Κρήτης. Στην πόλη έπνεε ένας αέρας κοσμοπολιτισμού που αντικατοπτριζόταν στην καθημερινότητα των κατοίκων. Ιδιαίτερα στο λιμάνι των Χανίων υπήρχαν κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, καφέ σαντάν και μπειραρίες, όπου διασκέδαζαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και στρατιωτικοί και οι ντόπιοι κοσμικοί και γλετζέδες. Στα κέντρα αυτά έπαιζαν ορχήστρες ή μικρότερα μουσικά συγκροτήματα, ενώ συχνά έπαιζαν μπάντες σε πλατείες και αίθριους χώρους. Η Ζαχαρένια Σμανδυράκη επισημαίνει: «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μουσικό ένστικτο των Χανιωτών ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Μουσική και χοροδοσκαλία εμφανίζονται στην πόλη αρκετά. Η νεολαία πολλές φορές κάνει τη βόλτα της στην προκυμαία τραγουδώντας και τα περισσότερα κέντρα αναψυχής και εστιατόρια έχουν ορχήστρες από Έλληνες και ξένους». Επίσης, ο Γιώργης Μανουσάκης γράφει: «Τα αυτιά των Χανιωτών έχουν πια συνηθίσει τους χάλκινους ήχους από τις 5 μπάντες, 4 του Διεθνού Στρατού και 1 της Κρητικής Χωροφυλακής, που συχνά διασκίζουν τους δρόμους της πόλης ή παίζουν στις πλατείες για ψυχαγωγία των κατοίκων». Τα χρόνια αυτά, ο Κουφιανός παίζει στα κέντρα των Χανίων, σε γλέντια και πανηγύρια, στα χωριά όλου του νομού.

Ο Θανάσης Δικτάκης μας πληροφορεί. Τα κέντρα της εποχής του τον συνορίζονταν και εκείνος, για να μην χαλάσει κανενός χατήρι, έπαιζε κάθε εβδομάδα και αλλού, χωρίς να αφήνει και τις άλλες ευκαιρίες διασκέδασης, γάμους, πανηγύρια κλπ. Τη λύρα τη γνώριζε καλά, όπως γνώριζε και όλα τα χορευτικά τραγούδια της εποχής, κρητικά, σμυρναϊκά, παλιοραδίτικα, ευρωπαϊκά, όλα. Στο λαγούτο τον συνόδευσαν μερικοί από τους πρώτους χρονολογικά λαγουτιέριδες των Χανίων, αφού συν το χρόνο καθιερώθηκε η ζυγιά, λύρα ή βιολί με λαγούτο, ο Ηλίας Παπαδογεωργάκης 1872-1966 από την Αγία Ειρήνη Σελήνου, ο Θεόδωρος Σταυρουλάκης ή Φίλεσο Θοδωρής 1878-1968 από τους Ανίδρους Σελήνου και ο Μανούσος Παντελάκης 1886-1940 από την Πανέθυμο Κισάμου.

1η του Δεκέμβρη του 1913 γίνεται πραγματικότητα η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και οι Κρητικοί πλέον ζουν ελεύθεροι μετά από πολλούς αιώνες σκλαβιάς. Οι μουσουλμάνοι από τα χωριά συγκεντρώθηκαν στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και σταδιακά αρκετοί αποχώρησαν για την Τουρκία, ενώ όσοι έμειναν έφυγαν αναγκαστικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 και 1924. Ο κλέρχος Χατζηδάκης, συγχωριανός του Κουφιανού, υπηρετούσε στην πολιτοφυλακή επικριτικής πολιτείας και μπήκε έφυπος δίπλα στο βασιλιά Κωνσταντίνο στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912. Ήταν ένας σωματώδης και λεβέντης άντρας. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των παλιών, όπως τις διέσωσε ο Ερινάκης. Ερχόταν εδώ με ένα μαύρο άλογο, του δίνε μια σφυριά και πήγαινε το άλογο 100 μέτρα και ξαναγύριζε και ερχότανε και πηδούσε πάνω ο κλέαρχος. Τα μικρά παιδιά στον κουφό προσπαθούσαν μάταια να τον μιμηθούν. Με τον Κουφιανό ήταν φίλοι και είχαν την άνεση να πειράζονται. Το παρακάτω περιστατικό έλαβε χώρα στον κουφό, στο Μεσοπόλεμο. Ο Κατσούλης συνήθιζε να παίζει στον κουφό στο πανηγύρι του χωριού στις 29 Αυγούστου. Σε κάποιο από αυτά τα πανηγύρια παρευρέθηκε και ο κλέαρχος και...

Δεν θέλεις να σου πω κι εγώ μια μαντινάδα, που είναι η μαυρίλα σου σαν την καμινάδα. Στα 1916 ξεκινά η μεγάλη αντιπαράθεση του Βενιζέλου με τον βασιλιά. Οι Έλληνες χωρίζονται σε βασιλικούς και βενιζελικούς και η πολιτική αντιπαράθεση πολλές φορές μετατρέπεται σε αντιπαλότητα και μίσους, που κατέληγε συχνά και σε χειροδικίες. Ένα σχετικό περιστατικό βρίσκουμε στα ενθυμήματα του Μήνου Νικολακάκη, όπου συμμετέχει ο Κουφιανός. «Πάει και ο καπετάν Γιώργης δροσερός, τον θυμάμαι καλά ύστερα από τον Νοέμβρη του 1920. Λεβέντη, καλήσωμο, με τη σκούπα πάντα σαλιβάρια, δίχως ποτέ να του λείπει από τη δακτυλιδάτη μέση το μαυρομάνικο. Στα Στιβανάδικα, τη μακάρια εκείνη εποχή υπήρχαν 2-3 μεγάλα καφενεία που είχαν και είσοδο από τα Παπλωματάδικα, μέσα στα οποία η Λύρα και το λαού του συγκέντρωναν πολύ κόσμο χωρικών που χόρευε καθημερινά ως το πρωί, το Συρτό και τον Πεντοζάλι, και που έλεγε και από καμιά μαντιναδούλα πολιτικής ή ερωτικής φύσεως. Στις συγκεντρώσεις αυτές έρχονταν κάπου κάπου και οι πεζοναύτες του Μακρύ και του Καλύβα, οι οποίοι ήταν όταν άκουαν τον Λυράρη να λέγει μαντινάδες που απέπνεαν Βενιζελίτιδα, όχι μονάχα γίνονταν μπαρούτι, αλλά και τον διέτασαν να σταματήσει και να παίξει το Μάρς του Κωνσταντίνου. Μια από τις πολλές φορές που έλαβε χώρα αυτό το πατατράκ, θυμάμαι το δροσερό, σαν αν αυτή η στιγμή που αγέροχα σηκώθηκε από τη θέση του και αφού έκλεισε αυτός με την πόρτα των Στιβανάδικων, ο δε αξέχαστος σύντροφός του Ράπτης την πόρτα προς τα Παπλωματάδικα σπέβδει στο μέρος των παιχνιδιατόρων και λέει στον επικεφαλής τους με ύφος αυστηρό: «Τώρα ήρθε η σειρά μας. Κουφιανέ, για να μας παίξεις και το δικό μας σκοπό. Βάρα με κέφι, το γιο του ψιλορίτη, και όποιος τον βαστά ας μιλήσει». «Εμπρός, Κουφιανέ», φωνάζουν δυνατά, με απόφαση να τα κάμουν γίσμα διάμ από τα άλλα τραπέζια, τα άλλα γερά παλικάρια. Ο Νικολούδης, ο Γερογιάννης, ο Βολάνης, που ως τους αντίκρισαν τα πεζοναυτάκια, κάθισαν φρόνημα στα αυγά τους. Η σχολή χωροφυλακής Χανίων ιδρύθηκε το 1900 και βρισκόταν αρχικά στον δυτικό επιπρομαχώνα, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε σε ένα μεγάλο και επιβλητικό κτίριο στον ανατολικό προμαχώνα στην πύλη της Άμμου. Από τη σχολή αυτή πέρασαν πολλοί ρυθμιώτες που κάποιοι από αυτούς εξελίχθηκαν στη συνέχεια σε ονομαστούς μουσικούς όπως ο Μουζουράκης, ο Λαγός και ο Καραβίτης. Το διάστημα που έμειναν στα Χανιά είδαν από κοντά και άκουσαν τον Κουφιανό να παίζει λύρα και πήραν πολλά από την τέχνη του, άλλωστε η σχολή βρισκόταν δίπλα στη γειτονιά του Κουφιανού στη Σπλάντζια. Κατά το 1918-19 βρίσκουμε τον Κουφιανό να παίζει στον πλάτανο στη Σπλάντζια στο καφενείο που κάθε βράδυ μάζευε αρκετό κόσμο. Η παρακάτω μαρτυρία του Γιώργου Μουζουράκη, ονομαστού Λυράρη από το Αμάρι Ρεθύμνης, είναι χαρακτηριστική. «Ήμουν μαθητής στη σχολή χωροφυλακής. Κάθε που είχα έξοδο πήγαινα και παρακολουθούσα τον Λυράρη ακουμπισμένο σε κάποιο δέντρο μονίμως λόγω ελλείψεως χρημάτων. Μια φορά, από τις πολλές, με κάλεσε ο Λυράρης. «Έλα επάε, χωροφυλακάκι, εσύ εδώ είσαι αρέσει η μουσική ή παρακολουθείς να μαθαίνεις?» «Και τα δυο», του λέω. «Επάρε τη λύρα μου και παίξε». «Εγώ, δάσκαλε, να παίξω με τη λύρα σου?» Ο Κουφιανός με ενθάρρυνε και αφού με άκουσε να παίξω, να παίζω, μου λέει: «Εσύ και να μου το θυμηθείς, θα γίνεις πολύ καλός». Πράγματι, ο Γιώργος Μουζουράκης έγινε ένας από τους καλύτερους λυράριδες της εποχής του. Την παρουσία του Μουζουράκη στα Χανιά επιβεβαιώνει και ο κισαμίτης βιολάτορας Γιώργος Μαριάνος σε συνέντευξή του που δημοσίευσε ο Θανάσης Δικτάκης. Όταν άνοιξε το 23 η χωροφυλακή στη χώρα και ήρθαν αρκετοί ρεθεμιώτες να γίνουν χωροφύλακες, με βρήκανε καμπόση να τον εμάθω σιρτά. Ο Μουζούρης, ο Γιώργης είχε έρθει και αυτός και ο Ροδινός, ο Μακαρίτης, με είχε βρει στη χώρα. Στην επιστράτευση για τη Μικρά Ασία πήρε μέρος ο γιος του Κουφιανού, Γρηγόρης Κατσουλάκης, πιθανόν ως εθελοντής. Στην οπισθοχώρηση χάθηκε και ο θάνατός του διαπιστώθηκε πιθανόν αργότερα από τις υπηρεσίες του στρατού. Το χτύπημα ήταν βαρύ για τον Κουφιανό και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Από το

Τότε φόρεσε το μαύρο που κάμισο σε ένδειξη πένθους, με τα άσπρα κουμπιά για την αγνότητα της ψυχής του παιδιού του ως το τέλος της ζωής του. Για αρκετά χρόνια δεν έπαιζε πουθενά. Φαίνεται ότι είχε αποτραβηχτεί έως ότου ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο του. Τότε πρέπει να είχε βγάλει το πονεμένο σκοπό με την παρακάτω μαντινάδα. «Μαύρα θα βάψω να φορώ, μαύρα και πάλι μαύρα, για να ταιριάζει φορεσιά με του καημού τη λαύρα».

Ιστορικές ηχογραφήσεις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες, Μουσηγέτες», αρχείο κριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είχε η Φωτεινή Περβολιανάκη, την επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη οι έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Επίθεση από 3 άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά την προσαγωγή 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι 3 δράστες προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και στη συνέχεια έφυγαν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο. Οι αστυνομικές αρχές της Σιλίας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
7: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
8: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
7: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
8: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
7: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
8: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
7: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
8: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
7: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
8: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
7: Περικλής Κουκλάκης.
8: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
7: Αυτός είσαι.
8: Από επαγγελματίες.
7: Μου κόβεις την τύχη.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάικια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: cosmosradio.gr.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Captain.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου. Είναι η εβδομάδα μετά της Παναγίας σίγουρα. Είναι άδεια η πόλη, είναι άδεια η Αθήνα. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε φύγει, έχετε πάει διακοπές για την εβδομάδα της Παναγίας. Είχαμε Παναγιά το Σάββατο. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να βρίσκεστε κάπου δροσερά, κάπου όμορφα. Ακόμα και στην Αθήνα να είστε, να μην ανησυχείτε καθόλου, φίλες και φίλοι, γιατί τέτοιες μέρες η πόλη είναι πραγματικά μία ομορφιά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Silts & Crofts, φίλες και φίλοι, στο καλοκαιρινό Summer Breeze, ένα εμβληματικό τραγούδι της soft rock αμερικάνικης μουσικής και της μπάντας το Silts & Crofts που κυκλοφόρησε το 72, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού, όπως το είχε ψηφίσει το 2013 το περιοδικό Rolling Stone. Ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει τη μεγάλη του διαχρονικότητα, όταν το 74 οι Isley Brothers το ηχογράφησαν σε μια πολύ εξίσου διάσημη funk soul διασκευή του τραγουδιού, γνωρίζοντας ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Και τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Grammatic. Ο Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic, που εμφανίστηκε ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου στα πλαίσια του Release Athens στην Πλατεία Νερού, ήταν μέρος ενός πολύ δυνατού line-up σε μια βραδιά που συνδύασε το hip-hop, το funk και του soul ήχους, όπου μοιράστηκε τη σκηνή μαζί με τους Σεντετιέν και τους Pet Shop Boys. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Art de Soleil, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία και να δείτε πόσο πολύ είναι επηρεασμένος από τον ήχο των Grammatic.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Isaac Hayes, Sweet Music, Soft Lights and You. Εδώ παρέα με την Millie Jackson στο ιστορικό άλμπουμ που έβγαλαν στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ήταν 10 Αυγούστου του 2008 όταν έφυγε αυτός ο θρύλος της Soul σε ηλικία μόλις 65 ετών στο σπίτι του στο Memphis. Ένας πρωτοπόρος τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του στη Stax Records στα μέσα της δεκαετίας του 60, όπου συνεργάστηκε με τον David Porter για να γράψει τις επιτυχίες για τους Sam & Dave, για το Soulman και το Hold On I'm Coming, με την Carla Thomas και με πολλούς πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ο Isaac Hayes, ο οποίος όθησε τη Soul και την R&B στα ύψη, στην κυριολεξία, όταν ηχογράφησε το Hot Butter Soul και το Black Moses, και φυσικά όλοι τον γνώρισαν με τη μουσική του επένδυση στο Shaft το 1971. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχα δει τον Isaac Hayes, και ήταν από τις φορές στην Αθήνα που βλέπεις καλλιτέχνες και πραγματικά σε πιάνει κάτι, λες δεν είναι δυνατόν. Με τον Isaac Hayes μιλάγαμε και το μόνο πράγμα που μου είπε ήταν ότι αγαπάω ιδιαίτερα στο Memphis να ψήνω μπριζόλες, να μαγειρεύω στο εστιατόριό μου, να φτιάχνω pepper steak και να έχω αφήσει το τραγούδι, αλλά πάντα όμως ο τρόπος με τον οποίο το κοινό μου συμπεριφέρεται με κρατάει μέσα στη μουσική και μέσα στις συναυλίες και μέσα στα live.

Θεωρείται ένα πιο κλασικό από τα κλασικά Say a little prayer for you. Το μάθαμε φυσικά με την Dionne Warwick, με την Aretha Franklin, Leonine and Friends. Και λίγο πριν τις 8.30 είπαμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε τους Maribou State, αυτούς τους Βρετανούς, αυτό το αγγλικό του έτο της ηλεκτρόνικα από τον Chris Davids και τον Liam Ivory, να διασκευάζουν και να πειράζουν το σπουκί.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, You Know I'm No Good, ένα τραγούδι έκπληξη που δεν περιμέναμε να ακούσουμε, την διασκευή της Amy Winehouse που την χειρίστηκαν τόσο ωραία και τόσο ευγενικά μέσα εισαγωγικά οι Rolling Stones, βάζοντας αντί για τα πνευστά μία φυσαρμόνικα, έτσι για να κρατήσουν και την blues παράδοση που έχουν από τη δεκαετία του 60 και του 64 από το πρώτο τους άλμπουμ οι Rolling Stones, και έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Ράη παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της Cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click-Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράη με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράη και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράη δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράη που ούτως ή άλλως δίνει μια εξαιρετική παρουσία και στα live παρέα με τον Bruno Mars αυτό τον καιρό, που βρίσκεται σε περιοδία, σε world tour και κάνει το opening act.

Αυτή είναι η Marie Frost, φίλες και φίλοι, και το Momento, ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Βραζιλία, από μια τραγουδίστρια που σίγουρα ανήκει στο νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, συμπλέκοντας πολλά στοιχεία και την παραδοσιακή κλασική μουσική της Βραζιλίας, λίγο την μπόσα, το φορό και αρκετά άλλα ίδια, αλλά βάζει μέχρι και την deep house μέσα στα τραγούδια της και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Και εμείς συνεχίζουμε με τους Κούτιμαν και Ντέκελ, με το νέο άλμπουμ που περιμένουμε, το νέο άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ με τίτλο Hope. Κυκλοφόρησαν λοιπόν δύο σίγγλ μέσα στον Ιούνιο και στον Ιούλιο, και το βασικό κομμάτι του άλμπουμ και το τελευταίο του σίγγλ είναι το Let Your Love, ένας διαχρονικός ύμνος επηρεασμένος από το ψυχεδελικό ροκ και την κλασική soul της Motown και της Stax, και όπως έχει πει και ο Ντέκελ ιδιαίτερα, είναι ένα τραγούδι που γεφυρώνει τη μελωδική ιδιοφία των Beatles και του Stevie Wonder με τη σύγχρονη soulful αισθητική καλλιτεχνών όπως είναι ο Leon Bridges και η Crumbin'.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με το Desire, με τους YouTube. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ από τους YouTube. Αυτό μαθαίνουμε μέσα στο 2026.

Αυτό είναι ο Μπονγκαγιάρ, φίλες και φίλοι, και το Just Cool, ένα κομμάτι που ακούγεται ιδιαίτερα, ένα κομμάτι που μας κάνει αίσθηση για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν τρεις καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σε τρία διαφορετικά μέρη του κόσμου, όπου συμπλέκουν διαφορετικά είδη μουσικής και μοιάζουν τόσο πολύ μαζί. Μιλάμε για τον Μπονγκαγιάρ αυτή τη στιγμή που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, μιλάμε για τον Σαμπούζι, όπου ασχολείται κυρίως με την country μουσική και με την alternative country, και τον Burna Boy που συνδέει και το hip hop και την R&B. Και οι τρεις όμως έχουν ρίζες από την Ιγυρία. Οι δύο μένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπονγκαγιάρ στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας ήδη βγάλει δύο πολύ πετυχημένα άλμπουμ, και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που ακούγεται ιδιαίτερα και σε Ευρώπη και σε Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά τον Σαμπούζι, έχει επιστρέψει με το Cowgirl, που είναι το καινούριο του single. Από την άλλη, όμως, ο Σαμπούζι έχει φύγει και με ένα γκράμι στο ενεργητικό του πέρυσι, τραγουδώντας και ερμηνεύοντας το Amen παρέα με τον Jerry Roll, και στην Gospel και στο Christian Rock, και βέβαια λίγο στην country μουσική.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Edwin Collins. Edwin Collins επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά. Τον είχαμε μάθει στις αρχές δεκαετίας του 90 με το μεγάλο super hit το A Girl Like You. Ένα τραγούδι που ακούγεται ακόμα μέχρι σήμερα. Νέες κυκλοφορίες, πολλές φίλες και φίλοι. Μία από αυτές είναι και το νέο album live που ηχογράφησε ο Τίκερ Τζάφα Κολή πριν από μερικές εβδομάδες. Το κυκλοφόρησε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Trois étoiles à cançon.

ακούσαμε νωρίτερα τον Τίκεν Τζα Φακολί, αυτή την εμβληματική μορφή που μας έρχεται από το Κοτιβουάρ. Από την άλλη όμως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιείται και ηχογραφεί στη Γαλλία. Αφρικέιν Απαρί, ένα κομμάτι που μας μιλά για έναν Αφρικανό στο Παρίσι, ένα τραγούδι που φυσικά το έχουμε μάθει όλοι με την φωνή και τη μελωδία του Sting. Καινούριο άλμπουμ όμως εξαιρετικό, μας έφεραν και οι Mumford & Sons.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε με την Ολίβια Ροντρίγκο και το τελευταίο της άλμπουμ σε συνεργασία με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure. Περιττώ να σας πω ότι η συναυλία των Cure ήταν εξαιρετική. Περιττώ να πούμε ότι ο Ρόμπερτ Σμιθ αυτή τη στιγμή δρά και δουλεύει λες και είναι 20 χρονών. Πρώτα απ' όλα συνεργάστηκε στο τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones. Αγαπάει για κάποιο λόγο ιδιαίτερα την Ολίβια Ροντρίγκο. Αυτό το έχει δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό όταν εμφανίστηκε πέρυσι επάνω στη σκηνή μαζί της στο Glastonbury και φυσικά με το νέο άλμπουμ των Cure αλλά και σε συνεργασία στο καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που τραγουδάει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ρόμπερτ Σμιθ που είχαμε τη χαρά για άλλη μια φορά να τον δούμε μέσα στον Ιούλιο στην Ελλάδα.

Αυτή είναι η Maren Morris, φίλες και φίλοι. Maren Morris ερμηνεύει Dancing With Myself, την επιτυχία που είχαν κάνει η Gen X και φυσικά η φωνή και η ευρηματικότητα μες δεκαετία του 80 του Billy Idol. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Lola Young. Lola Young και το Messi. Η Lola Young θεωρείται ότι είναι μία από τα νέα ονόματα της Μεγάλης Βρετανίας, μεγαλωμένη στο νότιο Λονδίνο. Τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή το 2016 όταν κέρδισε για την κατηγορία κατά των 16 ετών του Open Microphone UK και είχε φτάσει τότε στον τελικό του Got What It Takes. Και φυσικά η ίδια αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει μια εξαιρετική περιοδία και θα τη συνεχίσει μέσα στο Σεπτέμβριο στη Λατινική Αμερική και για πρώτη φορά στη Βραζιλία. Η Lola Young, η οποία είναι 25 ετών, γεννημένη το 2001.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η Σιλβί Βαρτάν, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες της Γαλλίας και από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου μέσα στη δεκαετία του 60 και του 70. Και λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, πάμε μια βόλτα μέχρι την Ισλανδία. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Λόφι και το Lover Girl. Μία τραγουδίστρια που ξεκίνησε και ταλέντο, έτσι. Ξεκίνησε να παίζει τσέλο, ήταν στη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας το ετών 15, αλλά στα προηγούμενα βραβεία Grammy, στα Grammy που μας πέρασαν, έφυγε και με ένα βραβείο στις αποσκευές της. Ετών 15, αλλά στα προηγούμενα βραβεία Grammy, στα Grammy που μας πέρασαν, έφυγε και με ένα βραβείο στις αποσκευές.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε μια όμορφη, μια καλή εβδομάδα, μια δροσερή εβδομάδα με μπάνια άμα μπορείτε. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα, πάντε παραλίες γύρω από την Αττική, είναι μια χαρά και προσφέρουν χαρά και δροσιά πάνω απ' όλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος.

κόσμος. 93,6.

0: Κόσμος 93,6. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος.
1: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
8: Cosmos 93.6.
9: Κόσμος 93.6.
10: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
8: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

εδώ είμαστε. Ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλτες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Και με αυτούς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και τη σκυτάλη παίρνει ο Μάτος Έκο, αγαπημένος drum song vous pedir ατζά. Ναι, καλώς ήρθατε στις μουσικές

ώρα στον κόσμο είναι μία.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Μούρο, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι αφρομπίτ μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στη κατάσταση Mood Matters. Όσο για το κομμάτι, έρχεται σε ηλουστρασιόν εκδοχή με τίτλο 73.

Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas, οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε.

0: ρύθμιση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Κόσμος 93,6.

story of the gypsies and the Jews. It was good.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.